0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ. You are

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

ακούσατε τώρα τι κουφό έχει συμβεί. Στην Ιταλία έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες που δείχνουν την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι με σόρουχα. Λοιπόν, μετά μέσω του AI πλέον γίνονται όλα. Και αυτή τι έκανε για να το, για το καταγγείλει. Τη δημοσίευσε. Δηλαδή, σε βγάζουμε το βρακί, έτσι. Και λες τι πράγματα είναι αυτά, θα κινηθώ νομικά κτλ. Και λες, παιδιά, λοιπόν, δείτε τι μου κάνανε. Οπότε η Μελόνι έβγαλε τις φωτογραφίες και τα υψωνάρα τώρα για να δείξω ότι είναι ωραία, ας πούμε, έτσι. Έβγαλε η Μελόνι και λέει στην ανάρτησή της: πρέπει να παραδεχτώ ότι όποιος τις δημιούργησε, τις φωτογραφίες, βελτίωσε αρκετά την εμφάνισή μου. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι το πρόβλημα είναι πολύ πιο σοβαρό, καθώς, όπως ανέφερε, προκειμένου να επιτεθούν και να διαδώσουν ψεύδι, κάποιοι είναι πλέον διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε μέσο. Ότι ρε παιδί μου, ότι είναι εξόλης και προόλης τύπου. Και γράφει εδώ, τι ωραία από τα ιταλικά. Girano in questi giorni diverse mie moto false. Generate con l'intelligenza artificiale. Άκουρε φίλε, το AI πώς λέγεται στα ιταλικά, στα ιταλικά. L'intelligenza artificiale. Σαν να παραγγέλνεις είναι. As espacciate per vere da qualche solerto oppositore. Πω πω, μιλάμε, έχω ανάψει, όχι με τη φωτογραφία, με τα ιταλικά.

όλες οι χώρες στον κόσμο έχουν βγάλει γυναίκες ηγέτιδες. Στην Ελλάδα ακόμα να βγάλουμε γυναίκα πρωθυπουργό, τίποτα. Ο δικός μας που είναι αυτές τις μέρες και τον έχουμε χάσει, είναι στη Μέση Ανατολή ο Μητσοτάκης, να ξέρετε. Κάνει δουλίτσες εκεί. Σήμερα λέει στην Ιορδανία. Χθες είχε δει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Περνούσε τις πύλες του Κάθερ Αλετενέ, του επιβλητικού παλατιού του έθνους. Αυτό σημαίνει στα αραβικά αυτό που σας είπα. Και συνάντησε τον Σεϊχη Μεχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλνεχέν. Μια συνάντηση βουτυγμένη στην τελετουργική λάμψη της διπλωματίας. Ποιος τα γράφει αυτά, ρε φίλε? Τι είναι, Βίπερ Νόρα? Λέει, μια συνάντηση βουτυγμένη στην τελετουργική λάμψη της διπλωματίας, αλλά και στη σκιά μιας περιοχής που βράζει. Από τη στιγμή που το ελληνικό πρωθυπουργικό αεροσκάφος εισήλθε στον εθνικό εναέριο χώρο των Εμμυράτων, δύο εμμυρατινά F-16 το συνόδευσαν με απόλυτη ακρίβεια σχηματισμού, σηματοδοτώντας το επίπεδο σχέσεων που τα δύο κράτη επιδιώκουν να διατηρήσουν και να εμβαθύνουν πολύ. Καλά, σταμάτα. Σιγά, ανάψαμε πρωί-πρωί. Πώς γράφεται έτσι εκεί?

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Λοιπόν, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματος μας, γιατί μας ενημερώνουν ότι βρέθηκε το μίνι λευκό φόρεμα από τα εμμανιστή εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision, Αντιγόνη Μπάξτον. Αυτή πώς είναι Κύπρια και λέγεται Αντιγόνη Μπάξτον? Επειδή έχουν νι όλα, όλα λένε Κύπρινοι, Αντιγόνη, πώς λέγανε, Μπάξτον. Η τραγουδίστρια που θα διαγωνιστεί στο μουσικό θεσμό με το τραγούδι Ζάλα ολοκλήρωσε την πρώτη της πρόβα στο στάδιο Stadthalle της Βιέννης και μέσα από βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media αποκαλύφθηκε ότι η Αντιγόνη Μπάξτον θα βγει στη σκηνή ως εκπρόσωπος της Κύπρου με ένα άσπρο φόρεμα με κοψίματα στην κοιλιά, το οποίο είναι διακοσμημένο με χάντρες και πέρλες, ενώ στο μανίκι έχει δαντέλαν. Έχει δαντέλαν στο μανίκι. Περιγράφοντας την εμπειρία της μετά την πραγματοποίηση της πρώτης πρόβας, δήλωσε: «Είμαι η Αντιγόνη, εκπροσωπώ την Κύπρο και μόλις ανακατεύηκα από τη σκηνή μετά την πρώτη πρόβα. Είναι απίστευτο συνέστημα, emotion. Έπρεπε να σταματήσω τον εαυτό μου από το να κλαίω όλη την ώρα». Καλά, και αυτή πήγε και έκλαιγε όλη την ώρα. Τι την πήραμε εκεί πέρα, να πούμε. Λοιπόν, θα πάει καλά η Κύπρος, λέει φέτος. Είναι στο δεύτερο ημιτελικό. Εμείς είμαστε στον πρώτο την Τρίτη. Και η Κύπρος θα είναι στο δεύτερο την Πέμπτη. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Ας κερδίσει ο καλύτερος.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Ή ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε

Παιδιά, αυτό που θα σας πω τώρα ακούγεται λίγο σαν πρωταπριλιάτικο, αλλά δεν είναι. Είναι μία είδηση που μας έρχεται από τη Βρετανία. Ο βασιλιάς Κάρολος έχει κάνει μία προσωπική... πώς το λέμε στο... Πώς το λέτε στο Ελλάδα, donation, μια... Έχει δωρήσει χρήματα προσωπικά, προσωπικά του κράτους είναι, τέλος πάντων. Έχει εγκρίνει κάποια κεφάλαια λοιπόν ο Κάρολος για να μειωθεί ο πληθυσμός και να εξαφανιστούν ακόμη οι γκρίζοι σκίουροι από τη Βρετανία. Ακούστε τώρα εδώ τρελό. Οι γκρίζοι σκίουροι, γιατί υπάρχουν σκίουροι και σκίουροι. Οι γκρίζοι σκίουροι είναι από την Αμερική, είναι Αμερικάνοι, είναι του Τραμπ. Έχουν έτσι και μαλλί τέτοιο, πώς το λένε, βαψομαλιάδες, έχουν αυτό το περουκέ μαλλί. Οι γκρίζοι σκίουροι λοιπόν είναι Αμερικάνοι, εντάξει. Κάποια στιγμή κάποιος έφερε κάποιους γκρίζους σκίουρους στη Βρετανία. Με αποτέλεσμα αυτοί οι γκρίζοι σκιούροι να καταστρέφουν τα δάση της Βρετανίας, έχουν άγριες διαθέσεις, Αμερικάνοι είναι, προφανώς λογικό είναι, όπου και να πάνε καταστρέφουν τον υπόλοιπο πλανήτη. Καταστρέφουν λοιπόν τα δάση της Βρετανίας και μεταδίδουν και έναν ιό, ο οποίος, άκου εδώ τώρα να σου πέσουν τα υπόλοιπα μαλλιά που έχεις, ο οποίος ιός σκοτώνει τους σκιούρους της Βρετανίας. Η Βρετανία έχει τους κόκκινους σκιούρους και η Αμερική έχει τους γκρι. Και οι γκρίζοι σκίουροι μεταδίδουν ένα ιό που σκοτώνει τους κόκκινους. Και για να μην εξαφανιστούν οι κόκκινοι σκίουροι και να μην εξαφανιστούν τα δάση της Βρετανίας, άκου τι κάτι θα δοκιμάσουν οι Βρετανοί επιστήμονες. Θα δοκιμάσουν, λέει, να πιάσουν τους γκρίζους σκίουρους και να τους στηρώσουν, πώς το λένε, ένα ζωικό αντισυλληπτικό, εν πάση περιπτώσει. Για να μην πολλαπλασιάζονται λοιπόν οι γκρίζοι σκίουροι και εξαφανίσουν τους κόκκινους σκίουρους. Τώρα πες μου εσύ, έτσι πως το ακούς, το πιστεύεις εσύ αυτό? Εγώ, παιδιά, το τσέκαρα, είναι στην Daily Mail, το τσέκαρα 8 φορές, λέω, δεν γίνεται, μας κάνουν πλάκα.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

Λοιπόν, έχουμε ακούσει για περίεργα διαζύγια, για περίεργους χωρισμούς. Ήμασταν όλοι μάρτυρες αυτού του κεράτου που έπεσε στη συναυλία των Coldplay. Αλλά αυτό που συνέβη στο Περού δεν έχει προηγούμενο. Ένας σύζυγος χώρισε τη γυναίκα του διότι την τζάκωσε, λέει, με άλλον άντρα. Πού? Στο Google Street View, ρε φίλε! Και η αλήθεια είναι ότι αν περπατάς στο δρόμο, το Google Street View, ξέρετε ότι είναι αυτό που δείχνει. Είναι οι χάρτες που δείχνουν όμως κανονικά, σαν να περπατάς εσύ μέσα σε αυτούς. Το λέω για μερισμένους που δεν το ξέρουν. Λοιπόν, θα έχετε δει και άλλες φορές στην Αθήνα αυτά τα αυτοκίνητα που έχουν τις περίφημες κάμερες, έχουν ένα ματσούκι από πάνω και τραβάνε φωτογραφίες γύρω-γύρω. Εμένα με έχουν πετύχει δύο φορές. Μία στα Μελίσια και μία στο Μαρκόπουλο. Και τους χαιρέτησα κιόλας. Λοιπόν, ένας σύζυγος, λέει, χάζευε στο Street View και πέτυχε τη γυναίκα του σε ένα παγκάκι αγκαλιά με έναν άλλον. Το θέμα είναι όμως το εξής, το ερώτημα. Τα πρόσωπα των ανθρώπων στο Street View είναι καλυμμένα με μπλερ για να προστατεύονται τα αγκαλιά με έναν άλλον. Το θέμα είναι όμως το εξής, το ερώτημα. Τα πρόσωπα των ανθρώπων στο Street View είναι καλυμμένα με μπλερ για να προστατεύονται.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά, που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Παιδιά, τι γίνεται! Παιδιά, τι γίνεται! Καλημέρα, καλημέρα! Είστε στο Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
1: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
0: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
0: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
4: Galaxy 92.
5: Υπάρχει κάποιος που λέγεται Νίλος. Σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα το 1824 στη Βιέννη η περίφημη 9η συμφωνία του Μπετόβεν, παρακαλώ. Μιλάμε τώρα πρεμιέρα, όχι αστεία. Δηλαδή είναι αυτό που πώς περιμέναν το Ρέμο να ξεκινήσει τώρα, ας πούμε, στην Πειραιώς. Περιμένανε κάποτε τον Μπετόβεν. Μιλάμε για τέτοια φάση. Κυκλοφορεί ο αστικός μύθος, λέει, ότι η χωρητικότητα του συντή στα 74 λεπτά προσδιορίστηκε από τη διάρκεια της 9ης, που είναι γύρω στα 71 λεπτά. Γι' αυτό λέει κάναν τα συντή 74 λεπτά. Γιατί η συμφωνία αυτή έγινε στην ιστορία? Είναι ένας ύμνος, λέει, στη χαρά και την παγκόσμια συναδέλφωση. Υπήρξε αρχικά παραγγελιά προς το συνθέτη της Φιλαρμονικής Εταιρείας του Λονδίνου το 1817, η οποία συνέχεια δεν ευωδόθηκε. Αυτά από το sansimera.gr. Καλό είναι κάποια στιγμή να διαβάζουμε και τις πηγές μας. Μην τα λέμε για το παίζουμε έξυπνοι στο ραδιόφωνο, τα ξέρουμε όλα απ' έξω. Λοιπόν, μηνύματα, ξεκινάμε δυναμικά. Έχουμε τραγουδάρες για σας. Μέχρι τις 10 θα μάθετε τα πάντα εδώ στον Galaxy 92. Ακόμα και αυτά που δεν χρειάζεται να ξέρετε.
4: Galaxy 92.

Your Woman από White Town στον Galaxy 92. Καλημέρα στον Πέτρο, ο οποίος ρίχνει το πρώτο πινελίκι της ημέρας και τα θέλω τα πινελίκια σας. Όχι εναντίον μου, αλλά και εναντίον μου. Λέει, αναγκάστηκε να κλείσει από τώρα διακοπές λόγω της, του φόβου που υπάρχει για τα αεροπλάνα. Δεν θα έχουν και καύσιμα το καλοκαίρι. Καταρχάς, γιατί να πας με αεροπλάνο διακοπές? Θα πας, πού θα πας, στις Άλπεις? Πού θα πας διακοπές, Πέτρο μου? Πας εδώ στο κάνακα νησάκι να πάρεις καραβάκι. Πάντως, καλημέρα και στην Θέκλα που μας στέλνει μήνυμα, χωρίς να έχει μπινελίκη αυτή. Καλημέρα στο Γιάννη από τα Κάτω Πατήσια. Καλημέρα στο Χρήστο από Λάρισα, στο Μιχάλη τον Μάστορη, το φίλο μου. Ο τρελός Βαψωμαλιάς χθες άφησε να εννοηθεί ότι θα πάνε σε συμφωνία με το Ιράν, για, σε μια συμφωνία μια σελίδας μάλιστα, τόσο εύκολα όλα. Αυτό βέβαια αλλάζει από στιγμή σε στιγμή, από λεπτό σε λεπτό, από ώρα σε ώρα. Και με, παρόλα αυτά, τα χρηματιστήρια χθες έκανα τρελό ράλι. Δηλαδή, το τι λεφτά κερδίζονται και χάνονται αυτές τις ημέρες δεν λέγεται. Και το τι παιχνίδια χρηματιστηριακά, γιατί να σας εξηγήσω το εξής. Δεν σημαίνει ότι κερδίζουν μόνο όταν ανεβαίνουν μετοχές. Οι χρηματιστηριακές εταιρείες κερδίζουν σε κάθε συναλλαγή. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να πουλήσω σήμερα 50.000 μετοχές της τάδε εταιρείας, η προμήθεια και μόνο που παίρνει αυτή η εταιρεία από μένα είναι ένα τεράστιο ποσό, ένα μεγάλο ποσό, εν πάση περιπτώσει. Οπότε, τους ενδιαφέρει να υπάρχει κίνηση, είτε είναι προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Η σταθερότητα είναι αυτή που δεν αρέσει. Οπότε, ξέρετε τι μπει να έχει κάνει ο Τραμπ αυτόν τον καιρό με όλα αυτά, που βγαίνει τη μία ώρα και λέει. Θα υπογράψουμε συνθήκη ειρήνευσης. Την άλλη ώρα λέει θα σας εξαφανίσω μεν. Τη μία ώρα τον ρωτάνε οι Ιρανοί τι έχεις, λέει τίποτα. Και τώρα οι Ιρανοί τον τρολάρουν τον Τραμπ. Είναι φοβερό ότι οι Ιρανοί έχουν μπει στο παιχνίδι αυτό. Δεν το περίμενα θα είχαν χιούμορ. Η επιχείρηση, λέει, εμπιστέψουμε μπρο, απέτυχε μετά το πάγωμα του σχεδίου Ελευθερία. Ο ίδιος ο Τραμπ λέει ότι είναι απεγνωσμένοι οι Ιρανοί, θέλουν συμφωνία. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, μόνο απεγνωσμένοι δεν είναι οι Ιρανοί. Ούτε ο Τραμπ είναι απεγνωσμένος, γιατί έχει και το. Είναι λίγο, ρε παιδί μου, δεν τον πολύ νοιάζει, έτσι. Δεν τον πολύ νοιάζει το τι γίνεται. Σου λέει, εγώ θα φύγω κάποια στιγμή από πρόεδρος, είμαι και στα 80 μου κοντά, θα τα κάνω όλα μπιπ και ό,τι γίνει. Και δεν με νοιάζει. Και θα φανεί λίγο, θα φανεί ότι είμαι μάτσο, μάτσο, μάτσο μεν. Χθες έλεγε κάτι τρελά πάλι. Ανέβηκε να μιλήσει σε μια συγκέντρωση και έλεγε ότι παλιά έγραφε, λέει, στο Twitter, έγραφε Μελάνια και το όνομα της Μελάνια το έκανε, λέει, το autocorrect melody. Είναι αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή stand-up comedian να ήταν, θα πω, ρε παιδί μου, εντάξει, okay, υπάρχει ένα νόημα. Αλλά πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Άμα ήταν ο Τραμπ εδώ στην Ελλάδα, βέβαια τον είχαμε βγάλει με 70% με τα μυαλά που κουβαλάμε, έτσι, να τα λέμε και αυτά.

0: κομματάρα από τους Portugal The Man, το λέγεται Feel It Still, το ακούτε στο Galaxy 92. Και τώρα θα μου πεις εσένα τι σε μέλει, τι θα γίνει με τον πόλεμο σε μέλει, διότι όντως υπάρχει ορατό το ενδεχόμενο να έχουμε έλλειψη καυσίμων στα αεροπλάνα το καλοκαίρι, και ξέρω ότι θες να πας κάπου ταξιδάκι και μπορεί να έχουμε και προβλήματα στο καύσιμα γενικότερα. Η τιμή του πετρελαίου έπεσε χθες δραματικά, το ίδιο και οι τιμές των μετοχών των πετρελαϊκών εταιριών που έχουν κάνει αυτό που λένε στο χωριό μου skyrocket, έχουν εκτοξευθεί τον τελευταίο καιρό. Δεν σ' αρέσουν αυτά όταν τα λένε κάτι οι οικονομικοί αναλυτές που λένε έχουν κάνει skyrocket. Ο Δημήτρης από Νέο Κόσμο, καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα στους ακροατές του Galaxy. Πρώτο μπινελίκι πρωί-πρωί στα Περιστέρια με το εκνευριστικό γρ-γρ. Επιτέλους, ρε Δημήτρη, επέστρεψες. Ένα και ένα μπινελίκι από τα παλιά. Εσείς ποιον βρήσατε πρωί-πρωί, ποιος σας εκνεύρισε? Είδατε καμιά τιμή σε βενζίνη, σε βενζινάδικο? Παιδιά, τις προάλλες, προχθές, πέρασα από βενζινάδικο και είδα τιμή 1,90 κάτι. Άναψα, ερωτικά, δηλαδή ένιωσα μια φούντωση, μια φλόγα μέσα στην καρδιά. Δεν φαντάζεστε, λέω, τι είναι αυτό το πράγμα, λέω. 1,90 είχα να δω τόσο καιρό. Βέβαια το 1,90 πρέπει να το ψάξεις τη βενζίνη, είναι αυτό που βάζεις, γιατί κάνεις και το σταυρό σου καμιά φορά. Καμιά φορά, όχι πάντα. Τώρα πάντως η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που υπήρχαν χθες, η συμφωνία για ειρήνη είναι πιο κοντά από ποτέ. Παιδιά, αν το δείτε και πρακτικά, προς τα εκεί πάμε, διότι δεν υπάρχει στόχος σε αυτόν τον πόλεμο. Ξεκίνησε ο Τραμπ τώρα εκεί, μάλλον για το θέμα του Έπστιν, μάλλον γιατί είναι αυτός που είναι. Να κάνει τι, να μην αποκτήσουν πυρηνικά οι Ιρανοί, αφού δεν θα αποκτήσουν πυρηνικά οι Ιρανοί, δεν τους αφήσουμε τίποτα. Να ρίξουν το καθεστώς. Δεν δείχνει να το θέλει πολύ. Γιατί για να ρίξει το καθεστώς ο Βαψωμαλιάς, πρέπει να βάλει αυτό που λένε boots on the ground. Άλλο ωραίο αυτό που λένε οι πολιτικοί αναλυτές που τους φέρουν στα πάνελ και λένε, πετάνε κάτι τέτοια για να ψαρώσει ο κόσμος. Boots on the ground, για να μην παρεξηγηθώ, είναι οι χερσαίες δυνάμεις. Δηλαδή να βάλεις μπότες στο έδαφος, στο πάτωμα θα λέγα. Στο χώμα, στο έδαφος.
1: Galaxy 92.
0: Boots on the ground! Άντε να τελειώνει ο πόλεμος, να περάσουμε ένα καλοκαίρι σχετικά ήρεμο, γιατί έρχονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, έρχονται καύσονες περίεργοι και έχουμε και τον Βαψωμαλιά να πούμε. Λες και δεν είχαμε αρκετά προβλήματα στη ζωή μας, να έχουμε και τον Τραμπ τώρα. Που θα έρθει και το καλοκαίρι στην Αθήνα, σας θυμίζω. Να μας πει τι βαφή βάζεις, Αντρέ, νούμερο 32.

0: Karma Chameleon Culture Club στον Galaxy 92. Καλημέρα στη Λένα που λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Εκτός από το ξυπνητήρι, ακόμα δεν έχει ακούσει άλλος. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Μάλλον αναφέρεσαι στον πινελίκι του Δημήτρη. Καλημέρα στο Θοδωρή από Νίκια. Λέει: πρώτο πινελίκι της ημέρας στα τεράστια σακίδια πλάτη στο μετρό που οι αχάμπαροι σε σκουντάνε και είναι και μπίχλικα χωρίς να τα έχουν πλύνει ποτέ. Ναι, η αλήθεια είναι, κοίταξε, και μπίχλικο να μην είναι. Είναι, πώς το λένε, γίνεται. Πω, παιδιά, έχω να πάρω μετρό τρεις μέρες και είμαι πιο υγιής από ποτέ, πιο ευδιάφετος από ποτέ. Είναι, τι κούραση είναι αυτό το πράγμα, πραγματικά. Αλλά αυτό τι να κάνεις τώρα, παίρνεις το σακίδιο πλάτης και αναλαμβάνεις και το ρίσκο να το έχεις στην πλάτη, γιατί κυκλοφορούν διάφοροι που στο ανοίγουν και στο κλέβουν. Καλημέρα στο Θοδωρή από το Γουδί, που λέει: η λίστα με τους Έλληνες επωνύμους που βάφουν τα μαλλιά τους και φαίνεται από χιλιόμετρα έχει ενδιαφέρον. Με αυτό που λέγαμε για τον Τραμπ, που λέγαμε βαψομαλλιάς. Που μπορεί να μην τα βάφει και πολύ αυτός, γιατί αυτός είναι και ξανθός εκ γενετής. Οι Έλληνες που βάφουν τα μαλλιά. Δεν είναι κακό να βάφεις τα μαλλιά σου. Τώρα εγώ κάνω και λίγο πλάκα. Δεν μπορώ, ας πούμε, τόση πολιτική ορθότητα. Λέω, εντάξει, τον Τραμπ τον βρίζουμε γιατί είμαστε σπάι. Δεν είναι ότι είναι κακό να βάφεις τα μαλλιά σου. Και εγώ αν είχα μαλλιά, ποιος ξέρει, θα τα βάφα.
1: Galaxy 92.
0: Καλά, με είχα μαλλιά, εγώ να δεις τι θα έκανα. Το τι κομμώσεις θα είχα κάνει. Ωραίο πράγμα το μαλλί. Το εκτιμάς να το χάνεις. Αφιερωμένο σε όλους τους συνάδελφους καραφλούς. Hungry eyes για κάποιο λόγο.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Πού με πας χωρίς να μου λες?
7: Θα δεις, σε λίγο.
6: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
7: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
6: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
7: Επίπλα Κασιμάτης.
8: Και ενώ ο Θωμάς εδώ επιμένει με τη λίστα των ανθρώπων που έχουν, των ανδρών που έχουν βάψει τα μαλλιά τους, εγώ θα κάνω έναν έντεχνο, έτσι, ένα, όχι ένα έντεχνο, έναν επιδέξιο χειρισμό, μια επιδέξια μανούβρα, και θα σας πάω στο θέμα του χανταϊού. Γιατί έχουμε και τον χανταϊό τώρα, δεν φτάνει, μας έφταναν όλα τα άλλα. Αυτό είναι τον περίεργο ιό που χτύπησε επιβάτες κουραζιερόπλοιου που ήταν ανοιχτά του Ατλαντικού. Φαντάσου ρε φίλε, δηλαδή να σε βρει κάπου ένας τέτοιος περίεργος ιός και να είσαι κάπου σε νοσοκομείο κοντά, τέλος πάντων. Αλλά να σε βρει σε κουραζιερόπλοιο στη μέση του Ατλαντικού και να σε έχουν και απομονωμένο, γιατί νομίζω ότι το πλοίο ακόμα εκεί είναι ανοιχτά του πρασινού ακροτηρίου. Ένας άνδρας λέει που έχει προσβληθεί από χανταϊό νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ρήχης, προκαλώντας κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών, οι οποίες ωστόσο καθησυχάζουν ότι ο κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι αυτό. Ο ασθενής είχε ταξιδέψει πρόσφατα στη Νότια Αμερική, λέει, μαζί με τη σύζυγό του και ήταν επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο Hondius, που έχουν καταγραφεί αρκετά κρούσματα χανταϊού. Άρα κανονικά πρέπει να το λένε χοντοϊό, όχι χανταϊό. Α, καλό, ε. Μετά την επιστροφή του στα τέλη Απριλίου και την εμφάνιση συμπτωμάτων, απευθύνθηκε στο νοσοκομείο της Ζυρίχης, όπου κατέθηκε άμεσα σε απομόνωση. Αυτός το γύρισε και το είχε και στην τέτοια, και στην Ελβετία. Μάλιστα. Άμα σας πει ποτέ η σύντροφό σας, αγάπη μου, δεν με πας ταξίδια μια κρουαζιέρα, να ορίστε. Χανταϊός. Τι είναι ο χανταϊός τώρα? Εδώ πέρα διαβάζω εντωμεταξύ στην Καθημερινή ότι χανταϊό έχουμε και στην Ελλάδα. Μην τρομάζετε, μην τρομάζετε, μην αρχίζετε. Αλλά είναι άλλο πράγμα, λέει, αυτός που έχουμε εμείς εδώ. Έχει διαφορά από αυτόν που εντοπίστηκε στο κουραζιερόπλοιο. Σύμφωνα με την τελευταία, λέει, επιδημιολογική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, στην Ελλάδα από το 19 μέχρι το 23 έχουν καταγραφεί 7 κρούσματα, με τα περισσότερα να εντοπίζονται το 2021. Μιλώντας στην Καθημερινή, καθηγήτρια μικροβιολογίας Άννα Παπακονιδάρη εξηγεί ότι τα κρούσματα χανταϊού που εντοπίζονται στην Ελλάδα διαφέρουν από αυτά που εντοπίστηκαν στο κουραζιερόπλοιο. Ανήκουν στην ίδια οικογένεια, αν δεν μιλιώνται μεταξύ τους, τι έχουν κληρονομικά. Πρόκειται για διαφορετικούς ιούς. Αυτός που εντοπίζεται στην Ελλάδα είναι ο ιός Dobrava Belgrade, ο οποίος αποτελεί την κύρια αιτία αιμορραγικού πυρετού με νεφρικό σύνδρομο στην Νότια Ευρώπη. Από την άλλη, το είδος του χανταϊού που εντοπίστηκε στο κουραζιερόπλοιο προσβάλλει τους πνεύμονες. Ο τρόπος μετάδοσης είναι ίδιος όλα τα είδη, λέει. Αλλά το είδος χανταϊού που εντοπίζεται στην Ελλάδα δεν είναι μεταδοτικό. Τα περισσότερα κρούσματα που εντοπίζονται είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Παναγία μου. Είχαμε και επιδημία, λέει, το 80. Πόσο μπροστά η Ελλάδα. Είχαμε χανταϊό στην Ελλάδα στα 80's. Άντε ρε γατάκια, όταν εμείς ήμασταν να φτιάχναμε πολιτισμό, εσείς ήσασταν στα δέντρα επάνω, αν είναι δυνατόν. Είχαμε χανταϊό στα 80's. Έχω μείνει τώρα άναυδος. Και άφωνος και άλλαλος και ενεός. Μη μας άντε, τίποτα. Εδώ έχουμε περάσει κορώνα, να πούμε. Θα μας κάνει ο χανταϊός. Με αυτά που με τα εμβόλια που έχουμε κάνει, δεν ξέρω, μας πιάνει τίποτα. Έχω κάνει μαντού στο στρατό, στον Εύρο. You know that I'm falling in love. Κύριε Λοχαγέτο, μαντού πιάνει.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.

0: Ο Παναγιώτης λέει: καλημέρα, Βαγγέλη μου. Όπως και να το κάνεις, έχεις άλλη διάθεση άμα ξυπνάς και είναι έτσι ο καιρός. Με μια χαρά είναι ο καιρός, εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Φίλε, με εκνευρίζουν πολύ κάποιοι οδηγοί. Αυτοί που περιμένεις ένα κόκκινο φανάρι που ξέρεις ότι κρατάει λίγο, είναι πρώτοι και ξεκινάνε με ένα. Και εκεί σταματάει το μήνυμα. Κατάλαβα τι λες. Μην συνεχίσεις, μην γράφεις. Ειδικά αν οδηγείς, δεν θέλω να γράφετε. Ξέρω τι λες. Να σου πω κάτι. Είμαι σαν και σένα, κορνάρο. Και μπορεί κάποιοι να λένε εντάξει και τι κορνάρεις κτλ. Αν δεν κορνάρεις, δεν φεύγει ο μπροστά, παιδιά. Και ο μπροστά στα παπάκια του. Διότι είναι πρώτος, άμα είναι 5 δευτερόλεπτα το φανάρι, αυτός θα φύγει όσο αργός και να είναι. Το θέμα είναι τι γίνεται με τους από πίσω. Εγώ όποτε μου κορνάρουνε, κάνω έτσι το χέρι, οκ, παιδιά, δεν ούτε με πειράζει καθόλου. Καλά μου κάνουνε. Πώς έλεγε ο άλλος στις φωτιές, καλά του λέτε! Όχι, δεν το παγώ. Λοιπόν, άμα δεν κορνάρει στην Ελλάδα, δεν ξεκινάει ο άλλος, ρε φίλε, γιατί κοιτάει το κινητό του. Όλοι που είναι στο φανάρι πρώτοι κοιτάνε το κινητό τους. Όλοι κοιτάνε το κινητό γενικά. Ξέρετε τι είδα εγώ τις προάλλες εδώ έξω από τον Galaxy? Δεν το πιστέψεις. Ήτανε τύπος ο οποίος έτρωγε, καλά εντάξει, έτρωγε ως οδηγός, δεν είναι και κάτι φοβερό. Το κάνουμε όλοι τώρα. Μην λέμε μπουρδες. Όλοι τρώμε τυρόπιτα την ώρα που οδηγάμε. Κακός. Αυτός έτρωγε και είχε ακουστικά τα μεγάλα. Είχε ακουστικά όπως αυτά που αυτά που έχουν οι πεζοί που ακούς μουσική τα μεγάλα που πάνε και πώς είναι κάτι πιτσιρίκια με ακουστικά και γράφουν στο κινητό ταυτόχρονα και τους πατάτε αυτοκίνητο μετά και λένε «Α, έφταιγε ο οδηγός». Ο οδηγός έφταιγε, αστειεύουμε. Λοιπόν, είχε ακουστικά την ώρα που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Πόσο στόκος πρέπει να είσαι για να το κάνεις αυτό? Πες μου εσύ τώρα, δηλαδή δεν έχεις ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο? Τραγούδα, ρε φίλε, μόνο σου. Τα ακουστικά στο αυτοκίνητο ως οδηγός, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Έχω δει να το φοράνε με πατίνια. Έχω δει πεζό, ναι, αλλά οδηγό αυτοκινήτου. Εν τω μεταξύ, τώρα μια που λέμε για πατίνι. Πιάσανε ένα πιτσιρικά 23 χρονών. Που φτάσαμε, λέμε πιτσιρικά 23 χρονών, θα μου πεις τι είναι. Πιάσανε 23χρονο, λέει, στη Συγκρού, που είχε πατίνι και το είχε πειράξει και έτρεχε με 72 χιλιόμετρα την ώρα. Επαναλαμβάνω, πατίνι με 72 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό δεν είναι πατίνι. Αυτό είναι μηχανή κανονική. Το είχε πειράξει, λέει, για να τρέχει γρηγορότερα. Τον βρήκαν στη δεξιά λωρίδα όμως. Δεν μπορείς να πεις. Δεν πήγε να αριστερά. Δεν ήταν προκλητικός σαν τον άλλον. Στη δεξιά της λεωφόρου Συγκρού στο ρεύμα προς Πειραιά. Μάλιστα, φέρεται να έχει παραβιάσει τον περιοριστή ταχύτητας του πατινιού. Έχει κόφτη το πατίνι κανονικά. Για να μπορεί να κινείται με σχεδόν τριπλάσια από την επιτρεπόμενη. Φορούσε κράνος, αλλά παρόλα αυτά. Συγγνώμη, μαζί με τη σε βάρος του σχηματιστή σας τη δικογραφία θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών. Θα ήθελα να είμαι μια μύγα στον τοίχο την ώρα που το πηγαίνω στον εισαγγελέα και τον ρωτάει ο εισαγγελέας, γιατί παιδί μου οδηγούσες με πατίνι πειραγμένο με 72 χιλιόμετρα την ώρα στη Συγκρού. Τι σου κάνανε οι υπόλοιποι? Μήπως, λέει, ήταν πιλότος.
1: Galaxy 92.
0: Ναι, και έλεγε.
2: Γεια σας, είμαι ο πιλότος του πατινιού σας, ο κύριος Χάρος.
0: Ο Έλληνας είναι περίεργος, είτε είναι πεζός, είτε είναι σε πατίνι, είτε είναι σε αυτοκίνητο. Γιατί αν είσαι κάφρος, θα είσαι κάφρος παντού. Και πεζός να είσαι, κάφρος θα είσαι.

Ακούτε Galaxy 92, καλημέρα σε όλους. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα βραχνιασμένος, έχω αυτό το πράγμα, αυτό το γρέζι. Ήπια και ζεστό καφέ, δεν μου έκανε τίποτα. Εντάξει, όταν πίνω ζεστό καφέ, τον πίνω λες και είναι σφινάκι. Καλημέρα, λέει εδώ Βαγγέλη, λέει, όσο για τα ακουστικά που είπες, το καλύτερο δεν το έχεις δει, το έχω δει εγώ. Κυρία κάνει τζόγκινγκ με μεγάλα ακουστικά και έχει και μεγάλα ακουστικά στο bulldog δίπλα της. Ακούει μουσική και το bulldog. Μήπως την είχε βγάλει το bulldog βόλτα, λέω. Μην πιάσουμε τα pet σας, παρακαλώ, μην μου το κάνετε αυτό, δεν θέλω να με κάνουνε cancel. Αυτό που πας στα γραφεία και είναι όλοι με τα σκυλιά τους, το έχετε δει τελευταία. Πήγα χθες να μπω σε ένα γραφείο, ακούω γαβ γαβ γαβ, λέω είναι λέω, το σκυλί του αρχισυντάκτη. Με έχει μυρίσει, με ξέρει, πάω να μπω, άλλο σκυλί ήτανε. Γαβ γαβ γαβ γαβ. Από πότε οι χώροι εργασίας έχουν γίνει κοινοτροφία ρε φίλε? Φέρε και το κατσίκι σου μαζί, ξέρω εγώ. Φέρε το μαντρί, φέρε το στο γραφείο, όλα μαζί, δεν πειράζει. Φέρτε σκυλιά, παιδιά, τη θιά σας από το χωριό, το τραχτέρ. Δουλειά να μην γίνει, αυτό είναι το θέμα. Φέρτε ό,τι θέλετε.

0: Καλημέρα και στην Νικόλ. Λέει, είναι πολύ καλή ιδέα να φέρουμε τα σκυλιά στη δουλειά. Και άμα δεν σας αρέσει, λέει, να σας στείλω την Ήριδα. Ναι, κάτσε η Ήριδα εκεί που είναι. Μια χαρά είναι η Ήριδα. Και μόνο που τη λένε Ήριδα, δηλαδή, αρκεί. Που έχει ωραίο όνομα εννοώ. Καλημέρα στη Σταματία. Είμαι, λέει, με μοτοσυκλέτα, γράφει εδώ άλλος. Σταματάς στο φανάρι δίπλα από SUV. Η κυρία βάφεται, τελειώνει, μαζεύει τα βαφτικά της, με κοιτάει. Δεν άλλαξε και τίποτα, της λέω. Τα ίδια χάλια. Μα και εσύ τώρα. Ήταν ωραίο αυτό που είπες, δηλαδή. Εσύ ένιωσες καλά που το είπες αυτό. Τώρα, επειδή βάφτηκε η άλλη. Δεν μ' αρέσει. Να σου πω κάτι. Μετά, άμα λέω κάτι για τους μοτοσυκλετιστές, μου λέτε ότι έχω θέμα με τους μοτοσυκλετιστές. Τώρα αυτό δεν ήταν ωραίο. Μαζί με μια ωραία μέρα όπως ξεκινάει, άμα έχεις και εσύ και ένα Βαγγέλη, λέει, να σε κάνει να γελάς, τι άλλο, να σε καλά, ρε φίλε, μπαίνω για δουλειά, καλή συνέχεια. Εσύ πήρες το pet μαζί στη δουλειά σου, γιατί δεν το πήρες, κακός. Να το πάρεις και εσύ μαζί.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Και να φέρεις κανένα Ιγκουάνα, ξέρω εγώ, και να πεις τι κατάλαβα, δεν το φέρουμε όλοι τα pets στη δουλειά. Έχω Ιγκουάνα στο σπίτι. Έχω ένα βόα, ένα κροταλία. Ποιος με εμποδίζει, υπάρχει κανονισμός? Να το δω.

Εγώ λέω ένα μεγάλο σκύλο, λέει, θα τον πάρω την ημέρα μόνο που θα χρειαστεί να φάει το αφεντικό. Είστε όλοι μέσα στην καλή διάθεση σήμερα.

0: Όπα, συγγνώμη. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει νέο σαφάρι, όχι κατά τη φοροδιαφυγή, κατά των ανυπότακτων. Η εφορία κυνηγάει, το φοβερό είναι ότι η εφορία κυνηγάει τους ανυπότακτους με πρόστιμα μέχρι 6.000 ευρώ. Όσοι δεν έχουν πάει στρατό, είναι ο κυνηγητό για τους ανυπότακτους και τους λιποτάκτες. Ξεκινούν τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά την υπογραφή και δημοσίευση της νέας κοινής υπουργικής απόφασης. Το νέο καθεστώς προβλέπει πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και 6.000 ευρώ, ενώ ανοίγει το δρόμο για έισπραξη μέσω του φορολογικού μηχανισμού για όσους δεν τακτοποιούν τις στρατολογικές υποχρεώσεις. Κοίταξε τώρα. Όσοι δεν έχουν πάει στρατό. Και δεν είναι για ψυχολογικούς λόγους, γιατί άμα έχεις ψυχολογικούς λόγους, παίρνεις ένα χαρτί J5, σε εξετάζει ψυχίατρο, σου λέει εντάξει, δεν είσαι κατάλληλος για στράτευση, παίρνεις το χαρτί και φεύγεις. Όσοι έχουν όντως πρόβλημα, όσοι όντως δεν έχουν την ικανότητα αυτή, εν πάση περιπτώσει. Μην το λέμε πρόβλημα, γιατί πρόβλημα έχουμε όλοι. Από την άλλη, αυτός που είναι στο εξωτερικό, που έχει φύγει και δεν θέλει να κάνει την θητεία του, 6.000 ευρώ, μπρο, δεν είναι τίποτα για αυτόν. Με 6.000 ευρώ γελάει. Και να υποθέσουμε, λέει εδώ, αλλάζουμε πάλι, πάμε στα pets, γιατί σας άγγιξε το θέμα. Και να υποθέσουμε ότι θέλω να πάρω τη γάτα μου στο γραφείο. Η γάτα μου, γιατί να θέλει να το υποστεί αυτό? Πες μου εσύ τώρα. Και άντε η γάτα, ο σκύλος, που είναι και πιο έτσι wild. Γιατί λέει, άμα τα πεις αυτά, δεν είσαι φιλόζος. Εσύ δεν είσαι φιλόζος. Γιατί παίρνεις το σκυλί και το βάζεις σε ένα γραφείο.
1: Galaxy 92.
0: Να μου πεις, και τι να κάνεις που να το βάλεις το pet άμα δεν έχεις κάποιον να τον προσέξει. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Μπορεί να μην με γλύφει τουλάχιστον όταν γράφω. Όπως ακούστηκε αυτό τώρα.

0: can't touch this. Look, man, you can't touch this. You better get hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down.
1: Αν ήσουν έφηβος στη δεκαετία του 90 και σεβόσουν τον εαυτό σου, είχες μάθει τους στίχους για το Can't Touch This του MC Hammer. Επίσης να σας πω ότι μετά από αυτό έπαιζε πάντα αυτό. Πάντα έπαιζε μετά από MC Hammer Vanilla Ice.
2: Ice, ice, baby.
1: Alright, stop. Collaborate and listen.

0: Καλημέρα στον Σταύρο, ο οποίος πολύ σωστά ζητάει τον Λοκ, αλλά εντάξει, τώρα μην κάνουμε αφιέρωμα. Επιφυλάσσομαι. Πώς είναι ορισμένοι οι οποίοι πιστολιάζουν και δεν, όταν τους κερνάς εσύ δεν κερνάνε μετά αυτοί και λένε επιφυλάσσομαι. Ο Βίρον λέει: όταν είμαι στο αυτοκίνητο και ακούω Galaxy, λέει, μπορώ και βλέπω τίτλο για καλλιτέχνη. Όταν σα ακούω στο σπίτι, στον υπολογιστή, δεν τα βλέπω στην οθόνη. Το όχι, ρε Βίρονα. Υπάρχει στο site, στο galaxy92.gr. Γράφουν τα τραγούδια. Yo, I solve it. Η Ειρήνη, χρόνια πολλά, Ειρήνη, κιόλας γιόρταζες. Πριν 10 μέρες, Αττική Οδό, κυρία Ίσα που κρατάει το τιμόνι με τα δύο δάχτυλα του αριστερού χεριού, γιατί από κάτω στη μασχάλη είναι ο σκύλος. Με το δεξί χέρι μιλάει στο κινητό. Ο Χάρος βγήκε παγανιά. Αν είχε τρίτο χέρι, πάω στο στοίχημα, θα έτρωγε και τυρόπιτα. Δύο απορίες έχω εγώ. Πρώτον, πώς κατάφερες και τα είδες όλα αυτά στην Αττική Οδό? Πόσο χαμηλή ταχύτητα είχες? Δεύτερον, αυτή τι πρόστιμο θα έβαγε από την κάμερα? Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει, με πήγες πίσω στο Λύκειο, σαν να ετοιμάζομαι για σχολείο. Εφιαλτικό, ε. Τι γράφουμε σήμερα? Πάμε για break και επιστρέφουμε. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. There was a problem, yo, I solve it. Check out the hook while DJ revolves it. Ice, ice, baby.
1: Διαφημίσεις. Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
3: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις.
4: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
5: Taylor Swift, Opalite.

0: Απολαύστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
3: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
4: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-024-351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
8: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
9: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
10: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
11: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
10: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
11: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
10: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
11: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
12: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
13: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
14: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
17: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
20: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
21: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
22: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
21: αλλά και περιποιημένος κύριος?
22: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
21: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
23: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
22: Για ό,τι ντύνεστε,
21: σκεπάζεστε,
23: αλλά και πατάτε.
21: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
23: Το τέλειο.
21: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
22: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
23: Τέλεια επιλογή.
24: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
25: Πώς εξελίξετε σωστά ημέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy Vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
26: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
27: Galaxy 92.

0: Καλημέρα στη Σοφία, στη Δήμητρα από Καλυθέα, στο Μάριο, στο Γιάννη από Πειραιά. Βαγγέλης, ο καλύτερος παραγωγός που έχει περάσει ποτέ από το ραδιόφωνο. Όχι, Γιάννη μου, εσείς ο καλύτερος ακροατής που έχει περάσει ποτέ από το ραδιόφωνο. Ακούσαμε τον Beat It από τον Michael Jackson, ή αλλιώς το λέγαμε μικρή, το λέγαμε Μπύρες, Μπύρες, Μπύρες, Μπύρες. Ένα τραγούδι από το ιστορικό άλμπουμ Thriller, το οποίο έχει κάνει παραγωγή ο Quincy Jones, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακούμε Michael Jackson και νομίζουμε ότι ο Michael Jackson τα έχει κάνει όλα μόνος του. Αν δεν ήταν ο Quincy Jones, καλά, θα έκανε καριέρα ο Michael Jackson, αλλά τα πράγματα θα είχαν πάρει πολύ διαφορετική τροπή. Αυτό που δεν ξέρετε για το τραγούδι αυτό είναι ότι γράφτηκε ουσιαστικά ως, όχι αντιγραφή, με έμπνευση ένα άλλο ροκ τραγούδι. Κάθονταν λοιπόν ο Quincy Jones και ο Michael Jackson και λέγανε, ρε εσύ τι να γράψουμε, κάποια τραγούδια, να γράψουμε τραγούδια. Και λέει ο Quincy Jones, πρέπει, λέει, Michael, να έχουμε ένα τραγούδι ροκ το οποίο να μοιάζει αυτό.
1: Galaxy 92.
0: Όχι, όχι αυτό. Ούτε αυτό. Είδες, δεν παίζει ποτέ αυτό που θέλω, ρε φίλε, φοβερό. Τέλος πάντων, ήθελα να πω το My Sharona. Θα το διαλύσω αυτό το σύστημα εδώ που έχουμε στο σταθμό, ειλικρινά. Λοιπόν, ήθελα να βγάλουν ένα τραγούδι που να μοιάζει το My Sharona, το Knack. Και έγραψαν το Beat It. Αυτή είναι η Coldplay, οι οποίοι πετάγονται συνέχεια εκεί που τους θέλεις. Όταν πας με το παράνομο αίσθημα στο γήπεδο, να δεις τη συναυλία τους.

0: Ήταν η Coldplay, οι οποίοι πετάχθηκαν απρόσκλητοι με το Feels Like I'm Falling in Love. Εντάξει, είναι ωραίο τραγούδι όμως. Καλημέρα, τα μηνύματά στο Live 24. Και να σας πω τώρα, πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Σε περίπτωση που σας τελείωσε το μελάνι εκτύπωσης, να σας συστήσουμε την 123 Inc. Μια εταιρεία με εξειδίκευση στα αναλώσιμα εκτυπωτών. Η 123 Inc. διαθέτει τη μεγαλύτερη ποικιλία αναλωσίμων στην Ελλάδα, καθώς και συμβατά μελάνια. Τα συμβατά μελάνια έχουν την ίδια ποιότητα και αξιοπιστία με τα επώνυμα, αλλά σε πολύ χαμηλότερη τιμή, έως και 70% χαμηλότερα. Στο 123inc.gr θα βρείτε επίσης δεκάδες απαραίτητα είδη και εξοπλισμό για το γραφείο, gadgets και αξεσουάρ υπολογιστών. 123 Inc. Έχει γίνει χαμός στην Αμερική με μια φοβερή θεωρία συνωμοσίας που έχει να κάνει με 11 εξαφανισμένους επιστήμονες, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με πυρηνικά και με άλλα όπλα, όπως όπλα ενεργειακά. Ενεργειακά όπλα για άμυνα, όπλα ντιού, έτσι λέγονται αυτά. Και τώρα, μάλιστα, αναγκάστηκε η Αμερικανική κυβέρνηση να κάνει και ανακοίνωση και δήλωση σχετικά με αυτήν την υπόθεση, που περιλαμβάνει 11 επιστήμονες που είτε έχουν χαθεί είτε έχουν αυτοκτονήσει. Πολύ έτσι, υλικό για ταινία αυτό ακούγεται. Μια από τις προσωπικότητες, οι οποίες έκρουαν τον κόδωνα του κινδύνου για τα όπλα αυτά, ήταν η εκλειπούσα επιστήμονας Amy Eskridge, 34 μόλις ετών. Η συγκεκριμένη επιστήμονα συμμετείχε σε εκτεταμένη έρευνα για την τεχνολογία αντιβαρύτητα στα UFO και την εξωγήινη ζωή, και φέρεται να πέθανε από αυτοτραυματισμό με όπλο το 2022. Είχε ισχυριστεί ότι δέχτηκε επίθεση με ντιού μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Αλαμπάμα, λίγο καιρό πριν το θάνατό της, σύμφωνα με την Daily Mail. Τώρα, 11 πυρηνικοί επιστήμονες δεν είναι και λίγοι, οι οποίοι να έχουν εξαφανιστεί, να έχουν αυτοκτονήσει, να έχουν σκοτωθεί κτλ. Είναι σίγουρα πολύ υλικό για ταινία thriller. Αυτό το βλέπω να γίνεται σειρά κάποια στιγμή στο Netflix.
1: Galaxy 92.

0: Σύμπληρα τη Star στον Galaxy 92. Ήξερα ότι η εκπομπή είναι επικίνδυνη, αλλά όχι τόσο. Η Ξένια λέει: τι κομματάρες βάζει σήμερα, έχω σηκωθεί και χορεύω. Είμαι στο μικροβιολογικό, κάνω αιμοληψία και βγαίνω στον ασθενή με στροφή. Και του λέω: You are maniac, maniac. Πλάκα κάνω, και έχω κολλήσει, λέει Χαρισόπουλο. Τι γλυκό μήνυμα. Αλλά Ξένια μου, σε παρακαλώ, τα κάνεις αιμοληψία, να μην τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Γιατί εγώ, ως γνήσιος υποχόνδριος, όταν κάνω αιμοληψία, θέλω να είναι εκεί ο μικροβιολόγος, μην είναι το μυαλό του αλλού. Γι' αυτό κάθε φορά που μπαίνω μέσα λέω: Γεια σας, Χαρισόπουλος, έτσι. Μην τα μπερδέψουμε τα δείγματα. Έχω το... Ναι, ναι, κύριε Χαρισόπουλο, λέω Χαρισόπουλος. Δεν είναι Χαριτόπουλος ούτε Χαριστόπουλος. Είναι Χαρισόπουλος. Μην μπλέξουμε τα αποτελέσματα των Δεν έχει μπλέξει με τρελό. Καλημέρα στον Άρη από Καματερό. Ευχαριστούμε, λέει, για τις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Κάθε πρωί μαζί παρέ. Γεια σου, ρε Άρη. Κοτσαρίκο! Καλημέρα. Ο Κοτσαρίκος είναι το φετίχ μου το πρωινό, οπότε έχετε καταλάβει. Και μόνο για το όνομα. Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στο θάνατο του Τεντ Τέρνερ, του ιδρυτή του CNN, σε ηλικία. Πού είναι καλέ, εδώ το είχα τώρα. 80. Κάτι. 80. Νομίζω. Ο άντρας της Τζέιν Φόντα, ο ιδρυτής του CNN, ο Τέντ Τέρνερ, ένας επιχειρηματίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ατλάντα είναι γνωστή για δύο πράγματα: την Coca-Cola και το CNN. Το CNN, λοιπόν, πριν τον πόλεμο του κόλπου, τον πρώτο πόλεμο του κόλπου το 1991, ήταν ένα μικρό κανάλι. Ουσιαστικά δεν είχε και ιδιαίτερη εμβέλεια ή επιρροή. Αυτό το κατάφερε και το άλλαξε ο Τεντ Τέρνερ, κυρίως το άλλαξε ο πόλεμος βασικά, γιατί 87 τελικά ήταν, σε ηλικία 87 ετών έφυγε. Τι έγινε λοιπόν, όταν μπήκαν οι Αμερικάνοι στο Ιράκ, συγγνώμη, μπερδεύω και εγώ, έχουν μπει παντού αυτοί οι άνθρωποι, ό,τι έχει ήρθει μπαίνουν μέσα. Πριν μπουν λοιπόν, πριν κάνουν την επίθεση στο Ιράν τώρα, είχαν μπει στο Ιράκ κάνα δύο φορές. Την πρώτη φορά που μπήκαν το 1991, με αφορμή την εισβολή του Σαντάμ Χουσέιν και του Ιράκ στο Κουβέιτ, το CNN μετέδιδε live τον πόλεμο. Για πρώτη φορά στην ιστορία ένας πόλεμος μεταδόθηκε live τηλεοπτικά και βλέπαμε τα πάντα, τις επιθέσεις, τα στρατηγία, τις ανακοινώσεις, τι γινόταν στη Βαγδάτη, τι γινόταν στη Βασόρα, τι γινόταν γύρω-γύρω. Ο πόλεμος έγινε λοιπόν θέαμα χάρη στον Τεντ Τέρνερ, και χάρη σε αυτόν τον πόλεμο εξελίχθηκε το CNN, παράλληλα με την μεγάλη έμφαση που έδινε στα οικονομικά σε μια δεκαετία που η Wall Street άρχισε πάλι να φουντώνει το χρηματιστήριο, όλα αυτά κτλ. Κτλ. Στη συνέχεια βεβαίως αγόρασε και ομάδες αθλητικές, baseball, ποδόσφαιρο κτλ. Παντρεύτηκε και την Τζέιν Φόντα. Κάποια στιγμή αποσύρθηκε λόγω ηλικίας, σε ηλικία 87 ετών λοιπόν έφυγε ο Ρόμπερτ Έντουαρντ Τέρνερ ο τρίτος, ο οποίος άλλαξε την ιστορία της τηλεόρασης όσο λίγη. Σήμερα το πρωί λέει, μου κάνετε παράπονα εδώ για ένα καράβι που πάει Κυκλάδες, έπρεπε λέει να φωνάξει επιβάτης για να εμφανιστούν από το πλήρωμα να καθαρίσουν τη βρωμιά. Κοίταξε, σε καταλαβαίνω, έχεις δίκιο, αλλά... Τουλάχιστον δεν είχε χανταϊό. Είμαστε καθαροί από αυτό.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις. Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
3: Θετικές παραμένουν οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, όπως διαπιστώνεται στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στις τράπεζες της Ελλάδος. Στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, επαναβεβαιώθηκε η στρατηγική εταιρική σχέση των δύο χωρών. Υποχώρησε τον Απρίλιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος στις 105,7 μονάδες από 106,8 τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ. Το ενεργειακό καθεστώς στην Ευρώπη είναι σαφώς μη βιώσιμο, προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση και να διαμορφώσει ενεργά τον μέλλον της, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, μετά τις αμερικανικές απειλές για επιπλέον δασμό 25% στα οχήματα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Ακούτε Galaxy 92, καλημέρα σε όλους. Αυτό που δεν είπαμε για τον Ted Turner και το CNN είναι ότι το CNN ήταν μέσα στα 4 κανάλια, 4-5 κανάλια, που μεταδόθηκαν παρανόμως και πειρατικά στην Ελλάδα στο τέλος της δεκαετίας του 80 από τις δημοτικές τότε αρχές. Εγώ όντας Θεσσαλονικιός και πρωτοπόρος σε αυτόν τον τομέα της τηλεπειρατείας, ήμουν από τους τυχερούς που λόγω δημαρχίας Σωτήρη Κούβελα, τότε που έπαιρνε το σήμα των σταθμών αυτών και το αναμετέδιδε στους τηλεοπτικούς δέκτες μας στη Θεσσαλονίκη, βλέπαμε Τζαμπαντάν, CNN, Rai Uno, Super Channel που ήταν ένα βρετανικό και TV Senk. Και μετά είχε βάλει και τα γερμανικά Zat 1 που βλέπαμε και τσόντε. Βλέπαμε και κάποιες αισθησιακές ταινίες τότε, ήθελα να πω. Όταν βλέπαμε CNN στη Θεσσαλονίκη, κανείς άλλος. Μετά ακολούθησε και ο Everts στην Αθήνα.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκλητος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25-410-22-752. Για την Κομωτινή. 25-310-33-576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Και μετά και μετά, τι έγινε?
3: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
5: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
3: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
5: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
3: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
5: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
3: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
6: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
8: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
7: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
8: Ταβέρνα Φέδρα.
9: Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
10: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
9: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
9: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
11: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
12: Galaxy 92.

0: Καλημέρα και στο Γιάννη που ετοιμάζεται για το γραφείο. Words don't come easy από τα αγαπημένα του F. Farrar David. Καλημέρα και στον Κώστα από Κολωνάκη που δεν ξύπνησε με καλή διάθεση. Λέει: πες για Τσιμισκή και Αγία Όλγα. Καταρχάς είναι Βασιλή Όλγα. Μάθηκε κάτι. Τι ξέρεις, λέει, εσύ από αθηναϊκούς δρόμους, Κώστας Κολωνάκη. Κώστα μου, άμα δεις τι χιλιόμετρα έχω κάνει, θα βάλεις τα κλάματα στην Αθήνα. Καλημέρα και σε όσους βρίσκεστε στο δρόμο αυτή τη στιγμή και φυσικά συναντάτε προβλήματα, γιατί κάθε μέρα είναι μέρα με προβλήματα στην Αθήνα. Δεν υπάρχει μέρα να πεις ότι, ρε παιδί μου, σήμερα δεν είχε κίνηση. Πολύ ωραία ήταν, εκτός και αν είναι κάποια αργία. Χτες είχαμε την πρόβα του Φέρτο. Βίντεο 30 δευτερολέπτων εμφανίστηκε στο site της Eurovision από την εμφάνιση των συμμετοχών και φυσικά την ελληνική εμφάνιση. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος στο Twitter που διάβαζα που περίμενε πώς και πώς να δει τον Ακύλα. Είναι πορωμένοι οι Eurofans και όχι μόνο. Και είδαμε το συνδυασμό των visuals με ρεαλιστικά props που έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στη διαδρομή του Ακύλα, ακολουθώντας την αισθητική του video game. Είναι μετά από πάρα πολύ καιρό η Ελλάδα παρουσιάζεται μέσα στα φαβορί με ένα πολύ καλό τραγούδι και με ένα πολύ καλό οπτικοακουστικό σόου. Και πολύ καλό, έτσι, πολύ, πώς να το πω, ρε παιδί, πολύ καλλιτεχνική ροκ εμφάνιση, ας το πω, ροκ. Καταλαβαίνετε ποια έννοια του εκπροσώπου. Γιατί για πολλά χρόνια είχαμε λίγο συνηθίσει σε αυτό την αισθητική συγκεκριμένων ανθρώπων που έστελαν τραγούδια στην Eurovision, η οποία ήταν να είναι ένα νέο κορίτσι, το οποίο να είναι λίγο σεξι, να έχει κάτι ονειρικά φωνητικά, να έχει κάνα εντυπωσιακό, έτσι, πολύ συμβισμένα πράγματα, πολύ by the book, πολύ σύμφωνα με συνταγές. Αυτό φαίνεται να διατηρεί μεγαλύτερες ελπίδες και φαίνεται και στα στοιχήματα που παραμένουμε δεύτεροι. Κουράζεσαι, λέει, να λες στους δρόμους. Γιατί σε δεν κουράζεσαι να οδηγείς στους δρόμους της Αθήνας? Τι πω, καταλάβω ότι. Φίλε, τι έπαθε σήμερα? Γιατί? Αγάπη μόνο. Λοιπόν, δεύτερη παραμένουμε στα στοιχήματα. Όπως σας έλεγα, πρώτη είναι η Φιλανδοί, μετά είμαστε εμείς. Και οι ημιτελικοί έρχονται την επόμενη Τρίτη. Ανεβαίνει στην πίστα της. Πίστα το λένε αυτό. Της Βιέννης.
1: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
6: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
8: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
9: Σήμερα στην αγαπημένη σας ενότητα όλοι έχουμε έναν φίλο που έχει ένα εκνευριστικά δυνατό ringtone στο κινητό του. Όλοι έχουμε έναν φίλο που έχει ένα εκνευριστικά δυνατό ringtone στο κινητό του.

κινητό και να νομίζουμε ότι έχουμε σεισμό, έχουμε επιθεωμηνία. Βάλ το κινητό σου σε κάτι διακριτικό αν είσαι σε χώρο δημόσιο. Αν θες να είσαι σπίτι και να βαράει το κινητό σου και να βαράει λες και είναι grand casa, κάνε ό,τι θέλεις. Δεν με νοιάζει να τη βάλεις και να βάλεις και εφηθόδη. Δεν με νοιάζει να βάλεις ringtone τα καγγέλια. Από τη στιγμή που είσαι σε ένα χώρο που δουλεύεις με άλλους ανθρώπους, πρέπει λίγο να συμμορφωθείς κι εσύ. Βάλε κάτι διακριτικό. Είναι ορισμένοι που το κάνουν έτσι. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, παιδιά, είναι κανόνας. Όσο διακριτικό και να είναι το ringtone ενός κινητού, πάντα είναι αγχωτικό ή ένα ξυπνητήρι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά τουλάχιστον βάλτε το σε κάτι κόσμιο. Όχι να βαράνε λες και είναι ο Μπουγάς, ξέρω εγώ, το θέλεις μπαράκια πάμε. Μηνύματα στο Live 24 μου στέλνετε και στο Instagram με κάνετε follow V. Χαρισόπουλος και τώρα χτυπάει λίγο το κινητό, φαντάζεσαι. Το οποίο με ένα κανονικό κινητό. Κανονικό χτύπημα, δεν είναι από αυτά τα. Που είναι κάτι guides που βάζουν ορισμένοι. Άντε τώρα. Πάμε σε κάτι έτσι ερωτικό. Slave to Love, Brian Ferry, στον Galaxy 92.

0: Έλεγχος εντός εισαγωγικών είχε λέει στο κινητό του το Who Let the Dogs Out σε συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου. Είχαμε διασκεδάσει λέει και εκείνη την ημέρα. Τώρα είναι ωραίο όντως εσύ πραγματικά να έχεις δουσού και να ακούτε Who Let the Dogs Out! Who? Και γιατί αυτός κανονικά έπρεπε να αποβληθεί από το διοικητικό συμβούλιο πάρα αυτά. Δηλαδή κάποια πράγματα είναι ασύμβατα. Πες με παλιωμοδίτη. Πες με περίεργο που θα με έχεις πει ήδη. Αχ, λέει εδώ ένας άλλος. Πάλι αφρικανική σκόνη, πόσο μου λείψε. Ο Χρήστος από την Τρίπολη, πες τα Ευαγγέλη που βάζουν στα κινητά κλαρίνα και δεν ξέρω τι άλλο. Εδώ μια άλλη φίλη θέτει ένα άλλο πρόβλημα. Λέει, έχω μια φίλη η οποία όλη την ώρα θέλει πιπί της και τρέχουμε να βρούμε, λέει, βεσέ, έλεος. Μήπως η φίλη έχει προστάτη.
1: Galaxy 92.
0: Έχει κάνει PSA, έχει πάει σε ουρολόγο να της κάνει τη δαχτυλοσκόπηση, να δούμε τι γίνεται. Συγγνώμη, δεν άντεξα. Kim Carnes.

0: Kim Carnes, Betty Davis Eyes στον Galaxy 92. Θέλω από την άποψή σας για ένα θέμα που είναι πολύ σοβαρό. Γιατί βγήκε ο Sting και είπε ότι δεν θα αφήσει στα παιδιά του την περιουσία του. Ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος περιουσίας του, λέει, γιατί πρέπει να δουλέψουν. Αυξάνονται περισσότερο, αυξάνονται πάρα πολύ οι πλούσιοι και οι διάσημοι, οι οποίοι αρνούνται να αφήσουν κληρονομιά στα παιδιά τους. Το οποίο όμως το σκεφτείς με την πρώτη σκέψη, λες τη γαϊδούρια, ρε παιδί μου. Τα παιδιά τους τα αφήνουν να αναγκαστούν να δουλέψουν. Απ' την άλλη όμως έχει και τη λογική ότι πρέπει να δουλέψεις τη ζωή σου, να εργαστείς, να μοχθήσεις για να αποκτήσεις κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να τα έχεις όλα έτοιμα. Τώρα εδώ κάνετε συγκρίσεις με Έλληνες, Υπάρχει κανένας Έλληνας πλούσιος που να το έχει πει αυτό? Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο 74χρονος πλέον Sting γέλασε όταν σε συνέντευξή του στο CBS News Sunday Morning ρωτήθηκε αν το να μην κληρωθεί στην περιουσία του στους τρεις γιους του και τις τρεις κόρες του, έχει πολλά, εξακολουθεί να είναι η πρόθεσή του. Η απόφαση του σχετίζεται με την επιθυμία του να βρουν το δικό του δρόμο στη ζωή. Ο Sting εξήγησε στον δημοσιογράφο ότι θεωρεί πως το να λες τα παιδιά σου πως δεν χρειάζεται να δουλέψουν είναι μια μορφή κακοποίησης, για την οποία ελπίζω να μην γίνω ποτέ ένοχος. Γιατί μετά το παιδί, θεωρεί ο Sting, και σωστά εδώ, αν θέλετε την άποψή μου, ότι κακομαθαίνει. Μετά τα έχει όλα έτοιμα. Βέβαια, και ποιος γονιός δεν θέλει το παιδί του, ας πούμε, να έχει καλύτερες ευκαιρίες από το ίδιο. Ακόμα, ειδικά όσοι έχουν μοχθήσει, άμα είσαι φτωχός και αποκτήσεις κάποια πράγματα με πολύ μόχθο, τότε έχεις πολύ μεγαλύτερη επιθυμία τα παιδιά σου να μην περάσουν το ίδιο. Ο Sting ήταν ένας δάσκαλος, να σας θυμίσω. Ο Sting ήταν ένας δάσκαλος στο επάγγελμα, ο οποίος κάποια στιγμή βαρέθηκε το δασκαλιλίκι και τα παράτησε και έγινε ροκ τραγουδιστής. Θέλει πολλή συζήτηση, θέλω την άποψή σας στο Live 24 και στο Instagram Βίχαρης Όπουλος. Προς το παρόν, break.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
9: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
8: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Galaxy 92.

0: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
1: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
0: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
0: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του. Και...
3: Το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
2: Μπανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
3: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αληθές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
2: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
3: Μπανάκι απ' τα λίγα.
2: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
4: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μούδια μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
5: Renault Clio, το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.
9: Από 12 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Δεν αναφέρει τίποτα εδώ για αφρικανική σκόνη, αν και εγώ νιώθω να εγρέζει στην ατμόσφαιρα, ή είναι η ιδέα μου, τι βλέπετε εσείς. Για τη συνέχεια, τραγουδάρες Ed Sheeran YouTube, Belinda Carlisle, καλημέρα.

0: Να, κάπως έτσι είναι η φωνή μου σήμερα, σαν του Τζο Κόκερ. Unchain my heart. Καλημέρα. Κάπως συμφωνώ, λέει εδώ άλλη ακροάτρια ή άλλος ακροατής. Όταν μιλάς, λέει, για τέτοια μεγέθη περιουσίας, είναι πολύ εύκολο τα παιδιά να μεγαλώσουν θεωρώντας τα πάντα δεδομένα. Να μην αφήσεις όμως τίποτα με τέτοια περιουσία. Είμαι στη μέση. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν μπορεί να έχεις τόσα λεφτά και να μην αφήσεις τίποτα, ρε φίλε. Είναι, δηλαδή, σου πάει καρδιά. Δεν ξέρω. Πρέπει να το επιβάλλεις τον εαυτό να πεις: είναι πολύ αρχή μου να μην αφήσω τίποτα από την τεράστια κληρονομιά. Αυτά κάνεις, λέει, σε ακούω από εποχή Νίτρο με τα κορίτσια. Με είχατε σώσει πολλά πρωινά, να ξέρεις. Πολύ ωραία και συγκινητικά τα μηνύματά σας. Αλλά μην συγκινηθούμε άλλο, γιατί ξέρετε, εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Πάμε σε μια διαφημιστική αναφορά εδώ στον Galaxy 92. Το Day Tour of Hellas έρχεται για μια ακόμη χρονιά να ανεβάσει τον παλμό στις αθλητικές διοργανώσεις και φέτος ανεβαίνει στην Πάρνηθα με τη συμμετοχή σπουδαίων αθλητών ποδηλασίας από όλο τον κόσμο. Η κορυφαία διοργάνωση αυτή τη χρονιά θα περάσει και από, από το πιο ψηλό βουνό της Αττικής, στην τέταρτη διαδρομή 9 Μαΐου, το Σάββατο, το Regency Casino Mont Parnassus, μεγάλος χορηγός και σε αυτή τη διοργάνωση, θα είναι εκεί για να υποδεχθεί τους αθλητές με πολλές εκπλήξεις και δρόμενα για όσους παρακολουθήσουν τον αγώνα φέτος. Ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος της Ελλάδας φτάνει στην κορυφή και το Regency Casino Mont Parnassus μας προσκαλεί στις 9 Μαΐου να ζήσουμε την εμπειρία από κοντά, στηρίζοντας την προσπάθεια των αθλητών. Ρυθμιστή σε έψη, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, τραγουδάρες, και για τη συνέχεια έχουμε Prince, έχουμε Lightning Kids και έχουμε και U2, αλλά πρώτα Ed Sheeran.
1: Galaxy 92.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Huntrix K-Pop and Demon Hunters Golden.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Καλημέρα και στη χαρά από τη Λαχαναγορά. Κάνει και ρήμα. Την Κυριακή λέει θα πιούμε και μπυρίτσες, δηλαδή στην παράσταση. Η παράσταση stand-up comedy που κάνω την Κυριακή στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, στο αμφιθέατρο, 4.30 το απόγευμα. Επαναλαμβάνω την ώρα γιατί είναι λίγο περίεργη για παράσταση, αλλά είναι λόγω του φεστιβάλ μπύρας που γίνεται. 4.30 το απόγευμα λοιπόν βγαίνω στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης στο Γκάζι. Σας περιμένω όλους εισιτήρια στο more.com. Είναι η μεγαλύτερη συναυλία που έχω δώσει στη ζωή μου, γι' αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να έρθετε, θα χαρώ πάρα πολύ. Και εκεί, επειδή υπάρχει το φεστιβάλ μπύρας, βεβαίως θα πιείτε και μπύρες, βεβαίως. Γιατί θα σας πω εγώ αν πιείτε. Αρκεί να μην οδηγείτε μετά. Καλημέρα, λέει ο Θοδωρής. Είμαι σε αίθουσα αναμονής ιατρίου. Είμαι εγώ, δύο καλόγριες και δύο γιαγιάδες. Και μπήκε ο ήχος στο κινητό αντί για ακουστικά. Ποια αντέδρασε πρώτη? Δεν ξέρω, είναι κάποιο ένιγμα αυτό, κάποιο quiz? Πες μας εσύ να μου, θέλω να μου πεις τώρα τι εννοούσες ακριβώς, γιατί δεν το πιάσα εγώ. Στην Ιαπωνία υπάρχει μια μεγάλη, μάλλον παγκοσμίως υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση, γιατί στην Ιαπωνία υπάρχει ένα εστιατόριο από αυτά τα γκουρμέ που τι έκανε, σέρβιρε διάφανες φέτες κρέατος. Καλά ακούσατε, διάφανες, ούτε καν, δηλαδή τις βάλανε στο γκριλ και φαινόταν κάτω οι γραμμές αυτές της γκριλιέρας. Αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη, το παράκανε. Τα σχόλια ήταν καταιγιστικά και γεμάτα χιούμορ, με ορισμένους να αναρωτιούνται αν υπάρχουν πλέον διάφανα γουρούνια. Τι εννοώ διάφανες τώρα εγώ? Εγώ εννοώ ότι αυτοί, ρε παιδί μου, πώς κόβεις το προσούτο και είναι το προσούτο λεπτό. Αυτοί κόψανε κρέας χοιρινό, αλλά το κόψανε τόσο λεπτό που ήταν σαν να βλέπεις από μέσα. Πώς κάνεις καμιά φορά φραπέ και δεν έχεις βάλει πολύ καφέ και βλέπεις ανάμεσα από το ποτήρι μέσα, βλέπεις τον τοίχο. Κάπως έτσι. Ο χρήστης που έκανε την αρχική ανάρτηση σημείωσε χαριτολογώντας ότι το stealth pork, όπως ονομάζεται το πιάτο, έχει και τα θετικά του. Οι πελάτες, λέει, μπορούν να καταναλώσουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό φετών από το συνηθισμένο και στη συνέχεια να καφιούνται στους φίλους τους για την τεράστια ποσότητα που έφαγαν. Λοιπόν, εδώ να ξεκινήσουμε να μου πείτε. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το μικρότερο, η μικρότερη μερίδα ή η πιο περίεργη μερίδα που έχετε φάει ποτέ σε εστιατόριο, του τύπου να ήρθε, ρε παιδί μου, και να είπατε, ξέρω εγώ, κάνατε κάποιο λάθος, είναι μήπως. Έχετε φέρει κάτι λάθος εδώ πέρα? Δηλαδή, έχω φάει και εγώ τέτοια πολλά, αλλά προσπαθώ να σκεφτώ τώρα το πιο μικρό που να έχει υπάρξει. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα break. Θα κάνουμε εδώ τη συμφωνία. Θα κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θέλω μηνύματα στο Live24. Ποια είναι η πιο μικρή μερίδα που έχετε φάει σε δίθεν γκουρμεδιά? Γράψτε μου εσείς εστιατόρια. Δεν το πω στον αέρα. Απλά να ξέρω. Θα το περιγράψω εγώ με τον τρόπο μου. Μην στεναχωριέστε.
1: Διαφημίσεις. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strom. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
3: Θέλω κάτι ζεστό, κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
1: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι μεταφορές, είναι τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53.
7: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
9: Και στο www.epavlametafores.gr.
4: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
3: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
4: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
3: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
4: Sneakers για κάθε μέρα.
3: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
4: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
3: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
4: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.

0: Να το αφιερώσουμε αυτό στους πιλότους, μια που τώρα έχουμε και το θέμα της έλλειψης καυσίμων για τα αεροπλάνα. Να το αφιερώσουμε στους πιλότους και στις αεροσυνοδούς, γιατί φημολογείται ο κλάδος ως πολύ ερωτικός. Ότι μετά τους γιατρούς και τις νοσοκόμες ή τις γιατρούς και τους νοσηλευτές, και τις νοσηλεύτριες, συγγνώμη, γιατί ξέρω ότι παρεξηγήσετε με τον νοσοκόμες, είναι και ο κλάδος των πιλότων με αεροσυνοδούς πάρα πολύ ερωτικός. Λένε. Take my breath away από την ταινία Top Gun, βεβαίως, γι' αυτό όλη αυτή η ιστορία. Ο Μάνος μας στέλνει μήνυμα για το θέμα των γκουρμέ εστιατορίων. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει, πριν από καιρό, σε ένα νησί των Κυκλάδων, σεφ με αστέρι Μισελέν πριν 3 χρόνια. Καπνιστό χέλι με βάση αρμύρα. Μ' αρέσει που γράφει σε παρένθεση τι είναι η αρμύρα. Και νομίζω με κάποιο πληγούρι. Πραγματικά πεντανόστιμο, αλλά το χέλι ήταν στην κυριολεξία 3 πυρουνιές. Επίσης δοκίμασαν και τα παιδιά μου και έμειναν νηστικός. Έφαγαν χέλι τα παιδιά. Δεν τα πήγες να φάνε κανένα χάμπουργκερ. Δεν τα πήγες κανένα σουβλάκι. Έφαγαν χέλι τα παιδιά. Ξέρω πόσο κάνει αυτό, έπρεπε να το πεις. Το χέλι αυτό. Λοιπόν, η Νεφέλη όμως έστειλε το καλύτερο μήνυμα. Ρε Χαρισόπουλε, εσύ με τόσες εκπομπές, λέει, είσαι για να παίρνεις Πόρσε Καγέν στο τέλος της χρονιάς. Φτιάξε καφέ να στα πω, Νεφέλη. Πόση ώρα έχεις. Δεν είμαι και ο Ντουέιν Τζόνσον, ο οποίος εμφανίστηκε στο Met Gala με ρολόι αξίας 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο μόνος, λέει, που θα μπορούσε να αντεπεξέλθει σε αυτό το τεράστιο ρολόι είναι, λέει, ο Ντουέιν. Σιγάρε, Ντουέιν, The Rock. Είναι αυτός που έπαιζε στο The Rock. 3,3 εκατομμύρια δολάρια. Τώρα δηλαδή αυτό δεν είναι προκλητικό, ρε φίλε. Λέγεται Billionaire 3 το ρολόι. Έχει μέγεθος 54 χιλιοστά, πολύ μεγαλύτερο από τα περισσότερα ανδρικά ρολόγια, τα οποία συνήθως κυμαίνονται μεταξύ 36 και 40 χιλιοστών. Το έχει μεγάλο το ρολόι ο Ντουέιν, κατάλαβες.
1: Galaxy 92.
0: Λάμε να μετράμε τα ρολόγια. Εγώ δεν φοράω κιόλας, φαντάσου. Φαντάσου, Νεφέλη, δεν έχω λεφτά να πάρω ρολόι. Ένα ρολόι είχα, μου το κλέψανε. Μη φανταστείς. Μου το κλέψανε γιατί δεν έβλεπα την ώρα να πληρωθώ.

Let's stick together, Roxy Music, σε ένα από τα πιο ωραία βίντεο κλιπ με τον Brian Ferry με μουστάκι ρεμπέτη και την Τζέρι Χολ σε ρόλο τίγρης, ντυμένη σαν αυτά τα λούτρινα. Εδώ μου στέλνει η Λένα, λέει, Βαγγέλη, το τραγούδι του γάμου μας έβαλες. Με αυτό μπήκα τα αλήθεια. Ωραία, σωστή. Επίσης, πολύ ωραίο μήνυμα, λέει, εδώ ένας λέει προκλητή.

Προκλητικό λέει δεν είναι το ρολόι. Προκλητικό είναι που ο Ντουέιν δηλώνει ηθοποιός. Όντως. Η Δήμητρα λέει καλημέρα Βαγγέλη, το αεροπορικό επάγγελμα είναι. Το αεροπορικό επάγγελμα όντως είναι ερωτεύσιμο, με την καλή έννοια όμως, όχι πονηρά. Δηλαδή, ποια είναι η πονηρή έννοια και ποια είναι η καλή έννοια. Όταν λέμε ερωτεύσιμο, το να το βλέπεις και θες να το βάλεις κάτω. Αυτό είναι το ερωτικό επάγγελμα. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τώρα. Μια που λέμε για τους πιλότους, λέγαμε προηγουμένως για το θέμα των αεροδρομίων και των καυσίμων. Τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα. Επειδή πλησιάζει καλοκαίρι, γνωστός CEO πολύ γνωστής εταιρείας από την Ιρλανδία εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με τους μεθυσμένους επιβάτες, οι οποίοι προκαλούν συνέχεια προβλήματα μέσα στα αεροσκάφη, γιατί είναι πιωμένοι. Πέφτει ξύλο εν ολίγης σε ορισμένα αεροσκάφη και μάλιστα είναι, λέει, πολύ χειρότερο το πρόβλημα τελευταία. Η δικιά του η αεροπορική εταιρεία αναγκάζεται να κάνει αλλαγή πτήσεων, να αλλάξει δρομολόγια, δηλαδή είναι να προσγειωθεί, ξέρω εγώ, να πάει στο Μπιλμπάο, ξέρω, ή στο. Τι να πω τώρα, στο Παρίσι και πάει σε άλλη πόλη, ξέρω, ή γυρίζει πίσω, δεν ξέρω, έτσι λέει, του divert. Ένα λέει δρομολόγιο τη μέρα αλλάζει πορεία λόγω κακής συμπεριφοράς επιβατών. Φαντάσου, μπαίνεις μέσα, πας ταξίδι και είναι ο άλλος πιωμένος και αρχίζει και λέει, α, μου πεις εμένα, θα καρακιώσει. Είναι σαν να είσαι σε ελληνικούς δρόμους. Αυτά τα δρομολόγια που είναι συνήθως Άγγλοι επιβάτες, οι οποίοι πηγαίνουν στην Ίμπιζα ή πηγαίνουν, ξέρω εγώ, σε άλλους προορισμούς που πάνε και τα πίνουν. Και γιατί συμβαίνει αυτό τώρα και τι ζητάει ο CEO αυτός? Λέει ότι δεν υπάρχει περιορισμός στα μπαρ των αεροδρομίων, πράγμα που σημαίνει ότι όταν κάποιος φεύγει με δρομολόγιο 7 η ώρα το πρωί, αρχίζει και πίνει από τις 5-6 το πρωί και είναι πιώμα όταν μπαίνει στο αεροπλάνο. Και ζήτησε λοιπόν να μπει ένα όριο, και μάλιστα ακόμα και όριο 2 ποτών. Δηλαδή ο επιβάτης που θα ταξιδέψει με αεροπλάνο να πίνει το πολύ 2 ποτά πριν ανέβει. 2 ποτά δεν είσαι ήδη γκολ? Θα μου πεις Άγγλοι είναι αυτοί, για να γίνουν γκολ πρέπει να πιούν 2 μπουκάλια. Άρα τι γίνεται, τι προβλήματα για ο κόσμος. Να πηγαίναμε ταξίδια εμείς και ας πίναμε τσάι. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι μερικά δρομολόγια, ειδικά αν έχεις τίποτα συνεπιβάτες οι οποίοι είναι εκνευριστικοί, έχουν κομπολόγια, έχουν παιδιά που φωνάζουν ή είναι από αυτούς που απλώνονται και νομίζουν ότι είναι στο κρεβάτι τους και κοιμούνται, εκεί το χρειάζεται το κρασάκι σου. Με Walk of Life σας αποχαιρετώ και σήμερα τελείωσε ο σινεμάς. Αυτό ήταν 4 ώρες παράνοιας. Φτάνει. Έχετε Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας και αμέσως μετά ο Μέμος Κοέν. Να έχετε μια υπέροχη Πέμπτη, κουράγιο, υπομονή στους δρόμους. Μην κάνετε σαν τους Άγγλους τους πιωμένους επιβάτες. Και να μην ξεχνάτε, δεν θα μας φάνε αυτοί, εμείς θα τους φάμε. Πολλά φιλιά, καλημέρα.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figley Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541 401986.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
9: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία.
13: Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννη Σταμίας και Σία Ωμικρον Έψιλον. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
14: Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Τρέντικο ξεκίνημα, δεν μπορείς να πεις, σε έχω στα καλύτερα.
1: Καλή, θα μου μείνει, θα προχωράω στο δρόμο και θα κάνω τικ-τικ-μπαμ-μπαμ, θα κάνω τέτοια πράγματα, μου έχει μείνει ήδη.
0: Για κανένα λίγο καιρό ακόμη,
1: ναι, ναι,
0: θα το κάνεις. Μετά θα το ακούς και θα πηδάς πάνω σε κανένα δέντρο.
1: Αχα, ωραία ακούγεται, πολύ ωραία.
0: Έτσι γίνονται με τις τσίχλες τραγούδια, τα ακούς, λίγο σε κολλάνε και μετά σε ξεκολλάνε και λες που να κρυφτώ. Αλλά
1: ωραία,
0: προβλέπετε ότι θα έχει μέλλον αυτό και ότι αυτό το καλοκαίρι Jamaica Bam Bam.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Κάτι έχει πάθει το Instagram.
1: Τι έχει πάθει?
0: Δεν μπορώ να βάλω τα τραγούδια που θέλω και μου βγάζει κάτι προτινόμενα και καλά instrumental και δεν ξέρω τι και έχω λίγο βρακυκλώσει. Δεν μπορεί να μου δώσει κανείς μια απάντηση τεκμηριωμένη και σωστή και να μπω σε πρόγραμμα. Αλλιώς, αν δεις τα μισά story, έχουν Jamaican Bam Bam από κάτω.
1: Ναι.
0: Γίνεται να λείπω εγώ?
1: Όχι.
0: Α, μπράβο.
1: Σε παρακαλώ.
0: Οπότε έχουμε τέτοια θέματα στην επικαιρότητα. Λοιπόν, να δούμε την ταυτότητα της ημερούλας μας.
1: Βεβαίως.
0: Λίγο. Και γιορτάζει σήμερα ο Αμαζόνιος, ο Νείλος.
1: Τώρα και εσύ.
0: Ο Νείλος, ο Τίγρης και ο Εφράτης, ναι, και ο Εύρος μετά.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχουν μαζί γιορτή.
1: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες όπως και να έχει. Έχουμε και παγκόσμιες ημέρες, διεθνείς ημέρες. Έχουμε ωραία πράγματα να συζητήσουμε και
0: αλίμονο
1: να σχολιάσουμε. Ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού.
0: Μετά θα έχει ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες στο ναυτικό. Και μετά στο στρατό ξηράς.
1: Έτσι πάει.
0: Όχι, αλλά λέω.
1: Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Αυτό τώρα τι χαζομάρα είναι, συγγνώμη κιόλας.
0: Password.
1: Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Αν είναι δυνατόν, ζήσαμε να το ακούσουμε και αυτό.
0: Εσύ ξέρεις τώρα.
1: Ναι, ξέρω.
0: Πατάς επάνω εδώ.
1: Ναι, ναι, το ανοίγω. Τριν. Ενημέρωση. Full.
0: Λοιπόν, είμαστε πρωινό της 5ης 7 Μαΐου. Μαγιού.
1: Μαγιού.
0: Πάει και το Μαγιού. Προχωράει και αυτό. Τι να κάνουμε, μας έχει πάρει από κάτω. Έχω πολλά να πω, έχουμε πολλά να μοιραστούμε, αλλά δεν ξέρω από πού θα ήθελες να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από ένα χρόνια πολλά.
1: Να ξεκινήσουμε από χρόνια πολλά.
0: Κάθε μέρα είναι μια μέρα που κάτι μαθαίνω.
1: Να.
0: Όταν πεις ότι τα έμαθες όλα, εκεί
1: να,
0: δεν έχεις λόγο ύπαρξης.
1: Μάλιστα.
0: Ότι είναι Σουηδός ο Eagle-Eye Cherry, το μαθαίνω σήμερα.
1: Είδες τι ωραία πράγματα μαθαίνει κανείς εδώ στους
0: λοιπόν,
1: 90,3.
0: Λοιπόν, το 98 έκανε αυτό το τραγούδι. Ήταν από τα πρώτα νούμερο 1 εδώ στον Paradise, το Save Tonight. Hit Wonder είναι ο Eagle-Eye Cherry. Κυρίως jazz και τραγούδια και όχι τόσο pop έχει ερμηνεύσει. Έπαιξε και λίγο δίπλα στον Σαντάνα, στο συγκρότημά του. Είναι γιος του Don Cherry, του διάσημου της jazz, για αυτούς που ασχολούνται. Χρόνια του πολλά, του 69 είναι γεννημένος, δηλαδή κάπου τόσο.
1: Τόσο.
0: Ναι, 58.
1: Τόσο.
0: Save Tonight, για να θυμηθούμε
1: να
0: και τις πρώτες μέρες του Paradise.

0: Με την Παπαρίζου πώς και δεν γνωρίστηκαν?
1: Αυτή οι δύο, γιατί?
0: Στη Σουηδία ήταν κι αυτή.
1: Εντάξει, μπορεί και να γνωρίστηκαν.
0: Είναι
1: το
0: πιο μικρή, μάλλον η Έλενα.
1: Ότι είναι, είναι. Τι εννοείς, γιατί δεν προέκυψε ντουέτο, γι' αυτό το λες? Θα μπορούσα.
0: Δεν έχω ακούσει. Θα μου πεις όλους τους Σουηδούς, αν ήταν και τον Αβίτσι θα ήξερε.
1: Σωστά.
0: Που είναι,
1: εντάξει,
0: και πιο κοντά στην ηλικία.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: θα,
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Τότε
1: θα ήταν.
0: Λοιπόν, 16 λεπτάκια μετά τις 10. Πέμπτη,
1: Είδες πόσο γρήγορα πέρασε η εβδομάδα.
0: Αν σου λέγανε, σ' αρέσει περισσότερο Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο ή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή?
1: Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο ή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Εννοείται Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Εκτός αν είχες μαγαζί.
1: Χαχαχαχαχα.
0: Σ' αρέσει τα αστεία μου, Λοιπόν, και τι είναι αυτό το πράγμα τώρα που θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 10?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 10. Αυτό θα ισχύει ουσιαστικά από τον Ιούλιο και μετά. Που πιάνουν έτσι πολύ πολύ πολύ ζέστης, ο κόσμος είναι λίγο πιο πολύ φευγάτος, πηγαίνει στη θάλασσα, γίνεται για πολλούς λόγους αυτό.
0: Θα μετατεθεί κάπως, δηλαδή θα ανοίγουν πιο αργά?
1: Ναι, βέβαια, δηλαδή... 6-6,5 ώρα θα ανοίγει η αγορά.
0: 6,5, πρώτα...
1: 5,5.
0: Και έκλεινε μετά όμως 9. 9. Και
1: 9.
0: Θα πάει,
1: τώρα...
0: θα πάει 10.
1: Ναι, ναι, τώρα θα πηγαίνει 10, μια χαρά.
0: Οπότε δεν με έχει... σημεριανό μπανάκι θα έχει το πρόγραμμα.
1: Ναι, μπράβο,
0: και
1: έτσι.
0: Και μετά στο μαγαζί.
1: Ακριβώς. Εντάξει, όσοι έχουν παιδάκια, σκυλάκια, γατάκια και θέλουν να αξιοποιήσουν λίγο πιο οικογενειακά το χρόνο τους στο μεσημεριανό, πηγαίνοντας για φαγητό στη θαλασσίτσα ή οπουδήποτε αλλού, νομίζω ότι βοηθάει αυτό και είναι και καλύτερο και με άλλη διάθεση θα πηγαίνεις. Τώρα φαντάζουν τα άλλα, ήλιο, 40 βαθμοί έξω, 5 η ώρα να φεύγεις από το σπίτι, να πρέπει να ανοίξεις το μαγαζί, όπα συγγνώμη. Ενώ τώρα 6,5 τσούκουρ τσούκουρ παίρνεις και το καφεδάκι στο χέρι, είναι κάπως διαφορετικά. Με τη δροσούλα έξω, έχει πάρα πολύ κίνηση το καλοκαίρι, μην ξεχνάμε. Έχουμε και τους τουρίστες που μας επισκέπτονται. Αυτό συζητούσαμε χθες, ότι έχουμε και πολύ ξένο κόσμο γενικότερα από τις γύρω περιοχές, που τα μεσημέρια είναι όλοι άφαντοι, είναι όλοι στις θάλασσες. Οπότε λίγο πιο αργά βγαίνουν στην αγορά. Και αυτός είναι και ένας λόγος που μπορεί ίσως η αγορά να κινηθεί λίγο κάπως καλύτερα. Ένα τσικ τέλος πάντων. Ας είμαστε αισιόδοξοι. Για καλό γίνεται.
0: Ακόμα και εμπειρικό αν είναι το ναι. πόρισμα,
1: ναι,
0: είναι
1: ναι, ναι.
0: μια κίνηση.
1: Ψηφίστε και αποφασίστε και τέλος από
0: ναι,
1: τον Ιούλιο.
0: Την αγκαλιάζουμε, τη δεχόμαστε
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Εμείς θα σας κάνουμε παρέα, να ξέρετε, θα τα λέμε εδώ. Όλα, μπράβο, όλα στη φόρα.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο και τον καιρούλι μας.
1: Βεβαίως.
0: Και να πάμε στο Power Play.
2: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
0: Έχει καλά νέα, τα δίνω εσένα.
1: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην μου πεις πάλι τα ίδια, ότι νομίζω πως αυτό δεν αλλάζει καθόλου και είναι ίδιο.
0: Εγώ ποτέ δεν λέω τα ίδια.
1: Α, εσύ, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες σε διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τους 22 με 24 και κατά τόπους τα επιρροτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία.
0: Τι πολύ ωραία είναι αυτά τα
1: μια
0: νέα
1: χαρά,
0: μας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η άνοιξη μας φέρνει ένα βήμα πριν το καλοκαίρι. Οι τολμηροί ήδη το τόλμησαν, εμείς που είμαστε πιο άτολμοι.
1: Εγώ πήγα θαλασσίτσα για καφεδάκι
0: την
1: και για φαγητό. Ναι,
0: ήτανε.
1: Βουτίτσα δεν έκανε. Ούτε καν την ακούμπησα, να σου πω την αλήθεια. Μάζεψα τα κοχύλια εκεί γύρω και ήμουν μια χαρά.
0: Μια χαρά. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απογευματινές ώρες θα έχει πιθανώς βροχούλες τοπικές, αλλά στα βουνά, όχι σε εμάς. Στα όριστα άγρια βουνά.
1: Έτσι.
0: Από νότιες διευθύνσεις οι άνεμοι θα έχουν έντες 3 ως 4. Η θερμοκρασία από 8 το βραδάκι, αυτό είναι σταθερό, 26 ένα τσούκ επάνω σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Μια χαρά. Δορυφορική εικόνα View via satellite, κυρίες και κύριοι, σήμερα 7 του μήνα και προβλέπεται όχι καλή εικόνα.
1: Όχι καλή εικόνα, μάλιστα. Λοιπόν,
0: συνεφούλα,
1: από...
0: συνεφάκι.
1: Ναι, συνεφούλα, συνεφάκι από άκρη σε άκρη. Πολύ ωραία. Αλλά η θερμοκρασία σταθερή, 20 με 22.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Τώρα δεν ξέρω τι αυτό θα οδηγήσει σαν εξέλιξη. Είναι έντονη η συννεφιά που βλέπω.
1: Ναι.
0: Αλλά θα το δούμε στην πράξη. Μπορεί
1: θα
0: να φυσήξει.
1: Θα το δούμε, θα το δούμε.
0: Αυτό το νοτιαδάκι, το 4-5.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, 21 Παρανέστη, 20 Δράμα και Καβάλα, 19 Θάσος, 20 Ξάνθη και...
1: 20 Ξάνθη, Κομωτινή 22, Σάπες Αλεξανδρούπολη 23 και 21 αντίστοιχα και Σουφλή Ορεστιάδα 24-25 βαθμοί Κελσίου. Παρ' όλα αυτά η θερμοκρασία ανεβαίνει εκεί λίγο περισσότερο,
0: ναι,
1: αλλά τα σύννεφα καλά κρατούν.
0: Ναι. Έτσι τουλάχιστον δείχνει. Αυτή τη στιγμή έχουμε ηλιοφάνεια στην δίωρη πρόβλεψη. Έτσι πάει. Ας πάμε στο Powerplay. Taylor Swift σε περιμένει. Έχεις παρατηρήσει ότι οι περισσότερες ερμηνεύτριες είναι κοντές?
1: Αυτή αποτελεί τη διαφορά όμως.
0: Αυτή είναι η διαφορά.
1: Αυτή είναι υψηλή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό
0: αυτή
1: την χαρακτηρίζουμε έτσι άλλωστε.
0: Και τι άλλο χαρακτηριστικό? Καλά, εννοείται ότι αν δεν είναι έτσι fit και τέτοια δεν μπορεί να ακολουθήσει καριέρα. Είναι εξαιρέσεις.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι μαύρες έχουν άλλα τέτοια,
1: χαρακτηριστικά.
0: Άλλα πρότυπα.
1: Ναι, σωστά.
0: Και αν δεν έχουν, πάμε βάζουν.
1: Μπράβο, σωστά.
0: Εκεί προσθέτουμε, έτσι. Αυτό είναι το ζήτημα. Κοντραμπάσο style. Okay, πάμε για power play.
1: Πάμε.
2: Και τώρα το power play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
3: Taylor Swift, Opalite.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Εσύ δεν πιστεύω να ακούσει κανέναν άλλο νούμερο 2.
1: Όχι.
0: Μόνο το νούμερο 1.
1: Μόνο το νούμερο 1.
0: Μπράβο.
1: Γιατί είμαστε νούμερο 1, οπότε.
0: Οπότε. Ψάχνω να βρω ποιος είναι νούμερο 2, αλλά δεν βρίσκω.
1: Κοίταξε, μετά το 1 δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Οπότε δεν ασχολούμαι με το 2 και
0: όσα,
1: το 3.
0: Όσα χρόνια, δηλαδή από το. Εμείς είμαστε πιο παλιά. Από τις τελευταίες official μετρήσεις που έγιναν το 6 επί Ρουσόπουλου Υπουργού, μετά όλοι είναι νούμερο 1.
1: Έτσι πάει.
0: Ναι, κατά καιρούς.
1: Να.
0: Όλοι παίρνουν μια πρωτιά. Πάμε λοιπόν να μάθουμε τα νέα που αφορούν την εκπαίδευση, γιατί έρχεται η νέα χρονιά και όλοι θέλουμε να κάνουμε τις σπουδές που θα μας οδηγήσουν στην αγορά εργασίας.
1: Πολύ σωστά, σπουδές στη Θεσσαλονίκη με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του York της Μεγάλης Βρετανίας. Προσφέρει το University of York Europe Campus, ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο που έλαβε αδειοδότηση από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου θα βρίσκονται στην Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 ώρα το απόγευμα, που στο Επιμελητήριο Ξάνθη, στο πλαίσιο ενημερωτικής παρουσίασης για τα προγράμματα σπουδών. Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Πολύ ενδιαφέρον, άλλη μια πρωτοβουλία του ΕΒΕ με την αίθουσά της εκεί που το αμφιθέατρο το οποίο φιλοξενεί πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Μία ακόμα έρχεται και θα είμαστε εκεί. Προχωράμε. Good morning, Ξάνθη. Πόπο, σ' άρεσε η φωνή?
1: Όχι.
0: Ούτε εμένα. Δεν μου βγήκε καλά.
1: Τώρα δεν ήταν και πολύ καλή.
0: Λοιπόν, αυτό που γίνεται με τις διαθήκες τώρα που γίνονται εύκολες και τα λοιπά, έχει να γίνει να κλάψει μανούλες.
1: Ναι, ναι. Και πατεράδες, όχι μανούλες. Και πατεράδες θα κλάψουν.
0: Εννοώ τα παιδιά πιο πολύ.
1: Εντάξει.
0: Γιατί θα έχουμε πολλές διαφωνίες παιδιών και γονέων. Αλλά δεν είναι μόνο οι απλοί άνθρωποι, η καθημερινότητα. Ο γείτονάς σας, παράδειγμα, που δεν θέλει το παιδί του να το δει και δεν ξέρω γιατί αυτό το πράγμα δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω.
1: Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούσα να το καταλάβω.
1: Λοιπόν, δεν πειράζει, ας μην το καταλάβουμε εμείς. Ας προβληματιστούν αυτοί που το ζουν.
0: Και δεν είναι οι απλοί άνθρωποι, όπως είπαμε,
1: ναι,
0: είναι και επώνυμοι.
1: Ναι, πολύ σωστά. Στην προκειμένη περίπτωση θα σας πάμε σε έναν καλλιτέχνη που αγαπάμε ιδιαίτερα, εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω για σένα. Ο Στιν, κυρίες και κύριοι, δεν σκοπεύει να αφήσει την περιουσία στα παιδιά του, γιατί λέει πως είναι μια μορφή κακοποίησης. Αλλά μη βιάζεται να βγάλετε συμπεράσματα. Το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σε ένα παιδί είναι να του πεις «Δεν χρειάζεται να δουλέψεις». Αυτά δηλώνει ο καλλιτέχνης. Έτσι λοιπόν δεν έχει σκοπό να δώσει ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του στα 6 παιδιά του. Έχει και 6 παιδιά, δεν είναι και 1 και 2.
0: Όταν τον είπε πρόσφατη... κάνει παιδιά, του έδωσε να καταλάβει.
1: Σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε σε εκπομπή ο ίδιος, ο 74χρονος, 74 πήγε ο Στιν, δεν το ήξερα.
0: Φυσικά βρε, okay. Εγώ τον είχα για πιο.
1: Ο αγαπημένος μου μουσικός μίλησε για την φιλοσοφία του όσον αφορά την κληρονομιά, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι πιστεύει ότι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σε ένα παιδί είναι να του πεις «Δεν χρειάζεται να δουλέψει». Εντάξει, ωραία, το καταλάβαμε το ότι να μην τους δώσει ούτε ένα ευρώ, έτσι που είναι και απόλυτος και κάθετος, αυτό λίγο δεν καταλαβαίνω. Πιστεύω, λέω, ότι αυτό ουσιαστικά αποτελεί μια μορφή κακοποίησης για την οποία ελπίζω να μην είμαι ποτέ ένοχος. Τι να πω. Όλα τα παιδιά, λέει, έχουν ευλογηθεί με αυτή την εξαιρετική εργασιακή ηθική. Παρακαλώ.
0: Κυρία, να πω.
1: Ναι, φυσικά. Μπράβο.
0: Λοιπόν, όταν ο Στιν κοίταζε στις συναυλίες και έτρεχε σε όλο τον κόσμο για να μαζέψει αυτά τα λεφτά και τα παιδιά μεγάλωναν στον αυτόματο τα 6,
1: ναι.
0: Μετά σου λέει, εγώ είμαι ο γιος του Στιν. Θέλω πρώτο τραπέζι στο κλαμπ. Δεν με νοιάζει και αν κάνει 1000 και 5000 ο μπουκάλι και προχωράμε. Έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά αν είσαι από κοντά και το μιλάς και έχω δει ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλώσει τα λεφτά τους στην και είναι τρίχες. Και είναι μια χαρά και φροντίζουν για να κάνουν την επόμενη κίνησή τους με πολλή ανεξαρτησία, με πολύ χωρίς εγωισμό. Τα αφήνουν να κάνουν αυτό που επιλέγουν, όχι αν κάνεις αυτό θα ψουφίσεις από την πείνα.
1: Α, δεν το συζητώ, ναι. Αυτό το έχουμε δει και το λοιπόν, έχουμε ακούσει βέβαια.
0: Οπότε είναι το πώς είναι η σχέση γονέων και παιδιών και το πόσο ασχολείσαι ο ίδιος για το διαμορφώσει μια άποψη.
1: Μπράβο. Λοιπόν, να τον ακούσουμε ωστόσο. Τι λες?
0: Εδώ στη Νέα Υόρκη, βόλτα.
1: Για πάμε.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
4: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
5: Και μετά... Τι έγινε?
6: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
5: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
6: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
5: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
6: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
5: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
6: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
7: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
8: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
9: Αν ρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254 10 72 769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
10: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Ξάνθη, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Επιστροφή εδώ στα Πάτρια Εδάφη στον Paradise 90,3 και δεν αντέχω άλλο. Οξία βαρθολομίαση έπαθα.
1: Γιατί?
0: Γιατί από χθες που είναι όλα αυτά πήγε και στην ΕΡΤ και όλη μέρα αυτό δείχνουν εδώ πέρα. Τίποτα άλλο, σταμάτησε ο πόλεμος ξαφνικά.
1: Ναι, αυτό πάλι όντως.
0: Ναι, ναι, είναι ναι, άμα ναι, θέλουμε ναι, ξεκινάμε, ναι, άμα ναι, θέλουμε ναι, σταματάει. Ναι, ναι,
1: έτσι πάει.
0: Τι να πω. Από Κέφια είμαστε καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Ηθικών ακμεότατων.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Τι να πω. Υπάρχει τώρα με τη συζήτηση που είχαμε πριν, να μην το μεταφέρουμε και να πούμε παραπάνω.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Κάθε μέρα δεν μαθαίνουμε.
1: Βέβαια.
0: Αυτό που έλεγα.
1: Να, ορίστε,
0: μα κάθε μέρα. Μα κάθε
1: ναι,
0: μέρα.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι.
0: Έτοιμα τα κεράκια.
1: Έτοιμα. Αναπτύρα
0: έχεις.
1: Happy birthday πάντα.
0: Μπράβο. Happy birthday by artist στο Paradise.
2: Καθημερινά γιορτάζουμε τα γενέθλια των αγαπημένων μας καλλιτεχνών και μοιραζόμαστε τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ζωντανά. Εδώ, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Paradise, στο ραδιόφωνο στους 90,3 και στο www.paradise.gr. Εδώ, κάθε μέρα είναι γιορτή. Happy Birthday by Artist στο Paradise. Music First.
0: Έχεις παρατηρήσει, το ξέρεις αυτό βέβαια, ότι οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες.
1: Χα, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Οι έγχρωμοι ζουν περισσότερο από τους λευκούς ή έχει σημασία το τι βίωα κάναν τη ζωή, πόσο ταλαιπωρήθηκαν?
1: Δεν ξέρω, αυτό δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ να σου πω την αλήθεια και δεν έχω παρατηρήσει κάτι για να πω ότι
0: ναι,
1: εκεί οφείλεται ή όντως οι έγχρωμοι.
0: Έχει γενέθλια η Θέλμα Χιούστον του 46, 80
1: ναι, ναι, ναι,
0: πλέον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τη γνωρίσαμε ασφαλώς σαν ερμηνεύτρια, αλλά πέρασε και από το μεγάλο πανί, σαν, πώς το λένε, σαν ηθοποιός, οπότε έχουμε διπλούς λόγους για να τις πούμε σήμερα τα χρόνια πολλά. Σε κάθε περίπτωση είναι η εορτάζουσα σήμερα, το 1946 γεννημένη, και θα θυμηθούμε τη μεγαλύτερη επιτυχία η οποία της χάρισε και ένα βραβείο Grammy. Και αυτό έγινε στη δεκαετία του 70. Από τότε και μετά μάλλον ασχολήθηκε πιο πολύ με την ερμηνεία, με την ηθοποιία παρά με το τραγούδι, αλλά το τραγούδι που άφησε είναι πολύ χαρακτηριστικό και πολύ πετυχημένο. Don't leave me this way. Χρόνια πολλά στη Θέλμα Χιούστον που γίνεται 80 σήμερα.
1: Πάμε να το ακούσουμε.

0: Άρε τη Θέλμα, τα έκανε και τα γενεθλιάκια της. Μια χαρά, Don't Leave Me This Way, τεράστια επιτυχία. Το τραγούδισε και ο Χάλμεϊ Μέλβιν με το συγκρότημά του τους Blue Notes. Και ποιος, μόνο εγώ δεν το τραγούδισα. Μεγάλη, τεράστια επιτυχία και πολύ πετυχημένη. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια εδώ στην πρωινή μας διαδρομή, καθώς σιγά σιγά ολοκληρώνεται και αυτό το μονόωρο μας.
1: Ναι, πραγματικά.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Fresh Hits, στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα.
4: Edward Maya and Playman featuring Alma, Sweet and Low.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Αλλά πάλι μπαλά.
3: Έλα.
2: Αντέ. Παπουτάι.
3: Δεν τα ξέρω.
2: Πάει, πάει, παπουτάι.
3: Παπουτάι. Α, τι ωραίο τραγούδι. Τι ωραία. Τα καλά σήμερα κεντάμε. Κάθε μέρα κεντάμε, αλλά σήμερα όλες οι επιλογές.
2: Σταυροβελονιά, άκου εδώ.

0: Δηλαδή θέλω να μάθω πολύ τι σημαίνει παπαούτε στα αφρικάνικα.
1: Το ψάξα, θυμάμαι.
0: Έχω κι εγώ ψυχή, ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω. Θα το δούμε.
0: Κάτι άλλο θα σημαίνει, δεν μπορεί. Λοιπόν, φτάνοντας πολύ κοντά παπαούτε στο 11.
1: Είδες που το κόλλησες κι εσύ.
0: Ναι. Φτάνοντας πολύ κοντά στις 11, να κολλήσουμε ένα τραγούδι που έχω κολλήσει.
1: Να κολλήσουμε ένα τραγούδι που έχεις κόλλησει. Καλά, δεν περίμενα να ακούσω κάτι άλλο. Είμαι σίγουρη.
0: Λοιπόν, και να σας αφήσω σε καλά χέρια. Σε ποια χέρια? Στην Αλεξάνδρα.
1: Στα δικά μου.
0: Έτσι. Η οποία θα σας φέρει πολύ αγάπη. Bring your love εδώ. Μαντόνα.
1: Μαντόνα Ρος και Σαμπρίνα
0: Ρος.
1: Έτσι.
0: Θα γίνει κάποτε, μεγαλώνει τώρα.
1: Θα γίνει.

0: Για πες μου, γιατί συνήθως είσαι αυστηρή.
1: Όχι, τώρα έχω μαλακώσει αρκετά. Σου είπα ότι το έχω αγαπήσει και εγώ πλέον το τραγούδι. Μ' αρέσει, ναι.
0: Σε σχέση με τον Παπουτάρι.
1: Τι ψηφίζω.
0: Όχι, εσύ να της αρέσει.
1: Μ' αρέσουν και τα δύο πάρα πολύ.
0: Okay.
1: Οπότε μένω σε αυτό.
0: Εντάξει λοιπόν, mm-hmm. να σε αφήσω κι εγώ, να συνεχίσει η Αλεξάνδρα. Mm-hmm. Φέραμε αρκετή αγάπη με Μαντόνα και Σαμπρίνα και θα συνεχίσουμε να φέρνουμε πολλές και μεγάλες επιτυχίες. Γιατί?
1: Γιατί είμαστε οι καλύτεροι.
0: Και είμαστε στον Paradise 90,3.
1: Στον Paradise, πολύ σωστά.
0: Ο Paradise είναι ο πολύ καλός σταθμός.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όπως είναι φοβερός βασιλιάς ο Κάρολος που είπε ο Τραμπ.
1: Βέβαια.
0: Φοβερός βασιλιάς.
1: Εννοείται.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
3: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
5: αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
7: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
8: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
7: σκεπάζεστε,
8: αλλά
7: και πατάτε. Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
8: Το τέλειο.
7: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή.
7: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
9: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
10: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
11: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
12: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
11: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
12: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
11: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
12: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
14: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
15: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
15: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
16: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
17: 90,3.
18: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
19: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
20: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Paradise 903. Λοιπόν, πώς είστε, τι κάνετε? Σαν να μην έφυγα και καθόλου, να σας πω την αλήθεια. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα προηγήθηκε και εγώ νιώθω ότι πέρασε αιώνας. Παρ' όλα αυτά, είμαι εδώ κοντά σας στο δικό μας πρωινό. Good morning, Ξάνθη, όπου και αν είστε. www.paradise.gr. Είναι Πέμπτη και το ημερολόγιο γράφει 7. 7 λοιπόν Μαΐου 2026. Έχουμε και διάφορες γιορτές μέσα στο μήνα Μάιο, έτσι. Είναι το Αγίου Χριστοφόρου τώρα μεθαύριο, 9 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένη μετά και πάει λέγοντας. Τι ωραία, πολύ μ' αρέσει. Αλήθεια, σήμερα δεν έχουμε κάποια έτσι ονομαστική γιορτή πέρα από τον ήλο που είδαμε νωρίτερα. Εγώ είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου για σήμερα. Ο Νίλος με ξεγέλασε, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, Paradise Radio και πάντα μαζί στο δικό μας πρωινό εδώ στους 90,3. Έχουμε να πούμε και να ακούσουμε πολλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουμε και τα καλύτερα να σας προτείνουμε. Ένα από αυτά είναι το coffee που είναι στην παρέα μας. Εγώ απολαμβάνω το καφεδάκι μου, φαντάζομαι και εσείς το ίδιο. Το coffee στην Ξάνθη Μπροκούμη 31. Με καφέδες, ροφήματα, τσάι, milkshake, smoothies, γρανίτες, ό,τι προτιμάτε. Γιατί μας φτιάχνει τη διάθεση, μας φτιάχνει το πρωινό. Το coffee είναι εδώ, υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένο, το πρωί για καφέ και το βράδυ για δροσερά κοκτέιλ. Good morning!

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Με τι λαχανικό θα αντικαταστήσουμε το χειμωνιάτικο μπρόκολο και κουνουπίδι? Μα με το ανοιξιάτικο συγγενή τους φυσικά, τα λαχανάκια Βρυξελών. Οι φυτικές ίνες που έχουν τα λαχανάκια Βρυξελών θα συμβάλλουν και στον καλύτερο έλεγχο του βάρους μας. Γιατί όσο να πεις, οι παραλίες μας περιμένουν.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Εδώ είμαστε, Dua Lipa. Και πλησιάζουμε στις 11.30. Εντάξει, δεν βιάζουμε, δεν προτρέχω. Θα σας πάω κινηματογράφο γιατί σας το υποσχέθηκα. Είναι η μέρα πρεμιέρας. Θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα της εβδομάδας, στις νέες ταινίες που θα παίξονται από σήμερα στις αίθουσες στον κινηματογράφο των Ντόν. Και φυσικά ετοιμαστείτε για να κερδίσετε προσκλήσεις διπλές από τον Paradise 903. Γι' αυτό συνιστώ προσοχή. Σας στέλνω όλους εδώ στους 90,3. Καλό πρωινό σε όλους. My man, but I'm over you.
1: Ζήστε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες με τον Paradise 90,3. Paradise 90,3. Άκουσε, δες, κέρδισε.
0: Είναι Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, 7 Μαΐου 2026. Ο Διάβολος φοράει Πράντα 2. Για ακόμα μια εβδομάδα κοντά μας, μια ταινία που έχει αγαπηθεί πάρα μα πάρα πολύ. Σχόλια και κριτικές, βλέπω εδώ τα πάντα όλα. Σας άρεσε πολύ. Κωμωδία, δράμα, ένας τέλειος συνδυασμός. Καθημερινές προβολές στις 7, στις 8 και στις 9.30. Mortal Kombat 2. Επίσης, μια ταινία δράσης και φαντασίας, θα έλεγα. Από σήμερα στους κινηματογράφους των Ντεών, εδώ τι ακριβώς γίνεται. Η New Line Cinema παρουσιάζει την τελευταία γεμάτη ένταση συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βιντεοπαιχνιδιών σε όλη την βία δόξα. Έτσι λοιπόν το Mortal Kombat 2 αυτή τη φορά και οι αγαπημένοι πρωταθλητές των fans τους, οποίους προστίθεται πλέον και ο ίδιος ο Johnny Cage, έρχονται αντιμέτωποι με μια απόλυτη, χωρίς περιορισμούς, αιματηρή μάχη. Δεν θα σας πω περισσότερα, θα τα δείτε στις αίθουσες των κινηματογράφων των Οντεών σήμερα στις 7.30 αλλά και στις 10. Michael Jackson στις 9 παρατέταρτο, εξαιρετικά, μια ταινία πολύ πολύ πολύ πολύ ιδιαίτερη, βιογραφία όπως είπαμε για τον αγαπημένο μας star Michael Jackson, που η ταινία ουσιαστικά απεικονίζει σε βάθος τη ζωή του αλλά και την κληρονομιά ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες που γνώρισε ο κόσμος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Paradise 903. Για την ώρα θα σας πω πώς μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις. 2541-078-671. Τηλεφωνήστε και κερδίστε διπλές προσκλήσεις για όλους εσάς, τους φίλους ακροατές του Paradise 903. Επαναλαμβάνω, 2541-078-671. Καλή επιτυχία σε όλους. Paradise 90,3.

Edward Maya, by Romania, back to blue. Είναι αυτά τα κολλητικά που παθαίνω και εγώ από τον Mr. Paradise, ξέρετε, by Romania και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Εδώ ακούμε και την Κλαυδία στα φωνητικά. Μας αρέσει πολύ αυτή η μίξη, όπως και να έχει. Πήγαμε μία βόλτα στο σινεμά. Συνεχίζουμε τη μέρα μας απολαμβάνοντας τον καλύτερο καφέ της πόλης. Το coffee είναι εδώ και μας περιμένει, κυρίες και κύριοι, να μας φτιάξει τη διάθεση. Να μας ξυπνήσει και να μας φτιάξει το πρωινό. Βεβαίως, το αγαπημένο coffee μας περιμένει καθημερινά και να σας υπενθυμίσω πως με κάθε σας παραγγελία takeaway παίρνετε ένα κουπονάκι δώρο, στα 5 κουπονάκια ένα καφεδάκι δώρο, αυτά στο coffee με αγάπη πλατεία ελευθερίας και στο τηλέφωνο 2541-024-024 όπου μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας. Καλό πρωινό σε όλους, συνεχίζουμε μαζί, μουσική, επιτυχίες του χθες, του σήμερα, το αύριο, μα πάνε απ' όλα επιτυχίες. Λοιπόν, βλέπω ότι έχουμε κάνει την κλήρωση για το διαγωνισμό και την stand-up comedy ήρα που έχουμε σήμερα στην Ξάνθη, μην το χάσετε. Διπλές προσκλήσεις περιμένουν τις ακροάτριες και τους ακροατές του Paradise Radio. Οι νικητές έχουν ανακοινωθεί. Αυτό τι σημαίνει? Ότι περνάτε από το ραδιόφωνο, παραλαμβάνετε τις προσκλήσεις σας και θα περάσετε φανταστικά. Και εμείς εδώ θα συνεχίζουμε να σας κρατάμε συντροφιά και να σας ενημερώνουμε για ό,τι τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο μας, στην πόλη μας, στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Λοιπόν, τώρα Σάμπα, Καρίμ και πάμε δυνατά.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25-410-22-752. Για την Κομωτινή, 25-310-33-576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
5: Και Κομωτινή, 2531-306-200.
4: Και στο www.epavlametafores.gr.
2: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
6: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
2: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
6: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
2: Sneakers για κάθε μέρα.
6: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
2: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
6: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
2: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
7: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
8: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
9: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
10: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
11: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
9: Paradise 90,3.

Αζιζάμ και αυτός είναι ο Ετσίραν και να είμαστε εδώ στους 90,3. Οδύσσεα του Κρίστοφερ Νόλαν κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ αλλά και η αφίσα της ταινίας. Δεν ξέρω, εδώ και μέρες συζητάμε, σχολιάζουμε τι μέρες, μήνες θα μου πείτε. Αλλά τώρα πέφτω πάνω στην είδηση. Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία έχει συζητηθεί ήδη πάρα πολύ, πρόκειται για την Οδύσσεια. Είναι μια μυθική ουσιαστικά επική περιπέτεια με γυρίσματα σε όλο τον κόσμο εξ ολοκλήρου, με διάφορες ιδιαίτερες σκηνές. Η ταινία μεταφέρει για πρώτη φορά το εμβληματικό έπος του Ομήρου στις κινηματογραφικές αίθουσες και κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους παγκοσμίως στις 16 Ιουλίου του 2026, σημειώστε το αυτό. Στην Οδύσσεια πρωταγωνιστούν ο αγαπημένος Matt Damon, Tom Holland, Anna Hathaway, Robert Pattinson και φυσικά Lupita Nyong'o, με τη συμμετοχή της Zendaya, κυρίες και κύριοι, αλλά και της Charlize Theron. Λοιπόν, όλα αυτά και ακόμα περισσότερα στις 16 Ιουλίου. Όπως είπαμε, η Οδύσσεια είναι παραγωγή των Emma Thomas και Christopher Nolan για την εταιρεία της Suncopy. Τι να πω, πολύ ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια ταινία που σίγουρα θα δούμε. Πήραμε μια μικρή γεύση, βλέπουμε και το τρέιλερ το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου και όλα καλά. Μια μεγάλη παρέα στους 90,3. Συνεχίζουμε. Spicy Margarita. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, αγαπημένοι φίλοι ακροατές. Στην παρέα μας τα κρεοπολία και λαντικά Κάρα Χασάν, έτσι για να συνδυάσετε τη μαργαρίτα σας με κάτι εντελεστικό. Τι λέτε? Λοιπόν, απολαμβάνουμε τα καλύτερα, την καλύτερη εξυπηρέτηση, την ποιότητα και τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε. Κρεοπολία και λαντικά Κάρα Χασάν στο κεντρικό κατάστημα στην πόλη Παναγίτη Αλδάρη 58.

0: you should take it off.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ο Paradise είναι ο καλύτερος.

0: κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
2: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
3: Huntrix K-Pop and Demon Hunters Golden.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Paradise 90,3.
3: Δέκα λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει 12, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντοτε στον Paradise 903, και πλησιάζουμε σιγά σιγά στις 12. Μια μεγάλη παρέα εδώ στους 90,3. Πολλά τα νέα της ημέρας. Είδαμε νωρίτερα σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου. Μουσική, showbiz, διαγωνισμοί και όλα όσα θέλετε να μάθετε. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως, σαν σήμερα το 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία, όπου η νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας, η κυρία Μαλή Μεριάμ. Πάρα πολύ ωραία. Η Ελλάδα συμμετέχει τότε με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου αλλά και της Εύης Τηλιακού, μάθημα σολφές, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο κατα...

Λαμβάνει την πέμπτη θέση με ερμηνευτές τον Πασχάλη, την Μαριάννα και άλλους. Α, και η Μπέση Αργυράκη παρεπιπτόντως. Όλα αυτά σαν σήμερα το 1977, κυρίες και κύριοι.

κάπως έτσι πλησιάζουμε στις 12 ακριβώς. Μία μικρή ανάσα πριν το ρολόι μας να δείξει 12 στα 55 λεπτά ακριβώς μετά τις 11. Και όπως είδαμε νωρίτερα, όσον αφορά την πρόγνωση του κυρίου, κυρίες και κύριοι, αναμένεται αφρικανική σκόνη, λασποβροχές και τριαντάρια παρόλα αυτά. Όλα αυτά την επόμενη εβδομάδα στην Ελλάδα γενικότερα. Τώρα να πάρουμε μία μικρή γεύση σχετικά με την αυριανή μέρα, γιατί για σήμερα τα είπαμε λίγο νωρίτερα. Να πούμε ότι αύριο Παρασκευή αναμένονται μεταφορά αφρικανική σκόνη και λασποβροχές, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά αλλά και νότια της χώρας. Όσον αφορά την αφρικανική σκόνη, θα κορυφωθεί την Παρασκευή με μέτρια ένταση και θα υποχωρήσει από το Σάββατο, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει ελαφρώς την Παρασκευή και το Σάββατο, αλλά θα ανέβει ξανά από την Κυριακή, φτάνοντας πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου την επόμενη εβδομάδα. Επομένως, ας προετοιμαστούμε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία τα νέα του καιρού. Για την ώρα, μια χαρά τα βρίσκω εγώ τα πράγματα. Ελπίζω και εύχομαι το ίδιο και εσείς. Φτάνουμε στο τέλος εκπομπής μας σιγά-σιγά. Έχω επιλέξει το επόμενο μουσικό θέμα με το οποίο και θα σας αποχαιρετήσω. Θα σε ευχηθώ ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Καλή συνέχεια. Να περάσετε εξαιρετικά ό,τι και αν κάνετε. Καλό υπόλοιπο Πέμπτης. Αύριο στις 12 θα είμαστε και πάλι μαζί. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
1: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
0: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
0: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
4: μαθητά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω! Από καλύτερη ζωή! Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου! Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι. Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του. Και...
10: το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
9: Μπανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
10: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αλυφές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
9: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
10: Μπανάκι απ' τα λίγα.
11: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
15: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
15: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
15: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
15: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
15: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
13: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
15: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
16: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Armin van Buuren, In and Out of Love.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410 84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά.
1: Το ΔΕΗ Tour of Hellas έρχεται για μια ακόμη χρονιά να ανεβάσει τον παλμό στις αθλητικές διοργανώσεις και φέτος ανεβαίνει στην Πάρνηθα. Με τη συμμετοχή σπουδαίων αθλητών ποδηλασίας από όλο τον κόσμο, η κορυφαία διοργάνωση αυτή τη χρονιά θα περάσει και από το πιο ψηλό βουνό της Αττικής, τέταρτη διαδρομή 9 Μαΐου. Το Regency Casino Montparnasse ως μεγάλος χορηγός και σε αυτή τη διοργάνωση θα είναι εκεί για να υποδεχθεί τους αθλητές με πολλές εκπλήξεις και δρόμενα για όσους παρακολουθήσουν τον αγώνα. Φέτος ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος της Ελλάδας φτάνει στην κορυφή και το Regency Casino Montparnasse μας προσκαλεί στις 9 Μαΐου να ζήσουμε την εμπειρία από κοντά στηρίζοντας την προσπάθεια των αθλητών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
1: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
7: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
8: Έχουμε τη λύση.
7: Go Sport. Go Figly Sports.
8: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
7: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
8: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
7: Go Sports, Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
9: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
11: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
12: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
11: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
12: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
12: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
13: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Τι πάθατε, είστε καλά?
3: Ο καναπές.
2: Τι ο καναπές?
3: Δεν είναι Chesterfield?
2: Είναι μάζινα μπλε.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: let you know you're one of my kind.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντιράς στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμβας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόμβα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Galaxy 92.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
3: Με τι λαχανικό θα αντικαταστήσουμε το χειμωνιάτικο μπρόκολο και κουνουπίδι? Μα με το ανοιξιάτικο συγγενή τους φυσικά, τα λαχανάκια Βρυξελών. Οι φυτικές ίνες που έχουν τα λαχανάκια Βρυξελών θα συμβάλλουν και στον καλύτερο έλεγχο του βάρους μας. Γιατί όσο να πεις, οι παραλίες μας περιμένουν.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
7: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
6: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
8: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
9: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
10: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φορούμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα μπούστο ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
4: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
5: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
4: Τι λένε δηλαδή?
5: Βάλτε μας σπίτι σας.
4: Αν είναι από τον Κασιμάτι, συμφωνώ από τώρα.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Ένα στέλεχος εντός εισαγωγικών είχε λέει στο κινητό του το Who Let the Dogs Out σε συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου. Είχαμε διασκεδάσει λέει εκείνη την ημέρα. Τώρα είναι ωραίο όντως ρε εσύ πραγματικά να έχεις δουσού και να ακούτε Who Let the Dogs Out.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη attitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
2: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
4: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
4: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
4: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
5: Και στο www.epavlametafores.gr.
6: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
7: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
6: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
7: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
6: Sneakers για κάθε μέρα.
7: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
6: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
7: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
6: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
9: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.

0: γιόγκα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και κάθε τέλος είναι μια καινούργια αρχή. Στην επόμενη εκπομπή λοιπόν, κάτι διαφορετικό, κάτι νέο, 12 με 2, πάντα στο Galaxy 92, να περνάτε όμορφα.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
5: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
6: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
5: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
9: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
13: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
14: Eco Green Energy.
13: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
14: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
13: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
14: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλές χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
14: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
13: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
15: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Πάμε να δούμε τι έπαιξε σαν σήμερα 7 Μαΐου, γιατί η μέρα δεν ήρθε απλά, ήρθε με soundtrack εξελίξεις που έγραψαν ιστορία. Ξεκινάμε από το 1824 και τη Βιέννη, όπου ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν παρουσιάζει για πρώτη φορά την 9η συμφωνία του. Ναι, εκείνο το έργο που ακόμα και αν δεν ξέρεις την συμφωνία με το όνομά της, το έχεις σίγουρα ακούσει και έχεις πει «κάτι μου θυμίζει και με ανεβάζει». Είναι αυτό που λέμε «νταν-νταν-νταν». Αυτό ακριβώς. Περνάμε στο 1895, μια μέρα σαν και σήμερα, ο Αλέξανδρος Ποπόφ παρουσιάζει τον πρώτο ραδιοφωνικό δέκτη στην Αγία Πετρούπολη. Ο μπαμπάς μας είναι αυτός. Με λίγα λόγια, κάπου εκεί μπήκαν τα θεμέλια για να είμαστε εμείς εδώ τώρα και να τα λέμε παρέιτσα. Το 1945, μια τέτοια μέρα, πάμε σε μια από τις πιο βαριές στιγμές της ιστορίας με τους Γερμανούς να υπογράφουν την παράδοσή τους στο στρατηγείο του Dwight Eisenhower στη Ρέμς. Ένα τέλος που ουσιαστικά αλλάζει ολόκληρο το χάρτη του κόσμου. Το 1946, δύο ονόματα, η Μουσάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτο, ξεκινούν μια μικρή ομάδα 20 ατόμων, μια εταιρεία εκεί στο Τόκιο που σίγουρα τη γνωρίζουμε διαφορετικά ως όνομα. Την ξέρουμε ως Sony, από μικρό εργαστήριο σε παγκόσμιο brand, not bad at all. 1953, η επόμενη στάση, στην Ελλάδα μας ιδρύεται η KIP, που αργότερα γίνεται η EAP. Δηλαδή, κάπου εδώ ξεκινάει και το ελληνικό We Know Things, ελληνική υπηρεσία πληροφοριών. Πάμε στο 1975 με τον Gerald Ford να ανακοινώνει επίσημα το τέλος του πολέμου στο Βιετνάμ. Μια περίοδος που σημάδεψε γενιές και άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο. Και φτάνουμε στο 1998 όταν η Mercedes-Benz εξαγοράσει την Chrysler σε ένα deal που ακουγόταν σαν blockbuster της αυτοκίνησης. Και εμείς επιστρέφουμε στο τώρα με vibes στο full και μουσικάρες, γιατί η ιστορία είναι ωραία, αλλά η μουσική συνεχίζεται εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Πάμε να δούμε τώρα τη γιορτάζει η μέρα σήμερα, γιατί η 7η Μαΐου δεν είναι μόνο vibes και μουσική, έχει το δικό της νόημα και μάλιστα σε δύο εντελώς διαφορετικά επίπεδα. Από τη μία γιορτάζουμε την ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Μια στιγμή για να κάνουμε ένα μικρό pause, να θυμηθούμε ανθρώπους που πέταξαν κυριολεκτικά πάνω από τα όρια με θάρρος και αφοσίωση. Δεν είναι από εκείνες τις επαιτίους που κάνουν θόρυβο, αλλά είναι από αυτές σίγουρα που έχουν βάθος. Από την άλλη, αλλάζουμε εντελώς τη διάθεση και πάμε στην Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Ναι, αυτή που σου θυμίζει ότι το password 1, 2, 3, 4, 5, 6, μάλλον προφανώς δεν είναι και η καλύτερη ιδέα στις μέρες μας. Είναι η συγκεκριμένη ημερομηνία που λες, OK, ας κάνω ένα update πριν να κάνει hack η ίδια μου η Αμέλεια. Δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι μέσα στην ίδια μέρα, από τη μνήμη και το σεβασμό μέχρι την καθημερινή μας digital επιβίωση. Και κάπως έτσι η Πέμπτη αποκτά λίγο περισσότερο νόημα και λίγο καλύτερη ασφάλεια. Energy vibes.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω, ρε φουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
10: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
11: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
12: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
13: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε.
14: Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
15: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Με αφορμή το προηγούμενο ON, αλλά και την σημερινή Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης, πάμε λίγο πίσω από τις σκηνές της ψηφιακής μας ζωής, γιατί μπορεί να νομίζεις ότι εντάξει, σιγά μην ασχοληθούν με μένα, αλλά τα bots δεν κάνουν διακρίσεις, δουλεύουν υπερορίες και μάλιστα χωρίς καφεδάκι. Το πρώτο και βασικότερο, ο κωδικός σου είναι η πρώτη γραμμή άμυνας. Αν είναι κάτι τύπου 1, 2, 3, 4, 5 ή I love you, προφανώς δεν είναι password, είναι ανοιχτή πρόσκληση. Θέλεις κάτι πιο σύνθετο, με λέξεις που μόνο εσύ θα σκεφτείς, ιδανικά σαν μικρή φράση που δεν βγάζει νόημα σε κανέναν άλλο. Το δεύτερο είναι το γνωστό το 2FA, δηλαδή διπλή επιβεβαίωση. Με λίγα λόγια, ακόμα και αν κάποιος βρει τον κωδικό σου, χρειάζεται και ένα δεύτερο κλειδί συνήθως στο κινητό σου. Είναι σαν να μπει και... Είναι σαν να έχεις πόρτα και συναγερμό μαζί, καλύτερα safe παρά «μα πώς μπήκε». Και το τρίτο που πολλοί ξεχνάνε είναι οι ενημερώσεις. Όταν σου λέει το κινητό ή ο υπολογιστής update διαθέσιμο, δεν το λέει για να σε εκνευρίσει, συνήθως κλείνει τρύπες που ήδη ξέρουν οι hackers. Οπότε, κάθε αργότερα είναι ένα ρίσκο, μικρό ρίσκο που απλά το αναβάλεις. Τώρα, πώς μπαίνουν στη ζωή σου? Κυρίως με phishing, διπλά μηνύματα, emails που μοιάζουν legit και σε κάνουν να πατήσεις το link και μπουμ, έδωσες στοιχεία χωρίς να το καταλάβεις. Άλλες φορές με brute force επιθέσεις δοκιμάζουν χιλιάδες κωδικούς μέχρι να πετύχουν το σωστό. Και φυσικά υπάρχουν και τα leaks από πλατφόρμες όπου αν έχεις κάνει τον ίδιο κωδικό παντού, απλά τους έκανες την ζωή ευκολότερη. Με λίγα λόγια, δεν θέλει πανικό, θέλει λίγο μυαλό και λίγο upgrade στις συνήθειες. Γιατί στη ψηφιακή εποχή του τώρα το κλειδώνω την πόρτα έχει πάει σίγουρα σε άλλο level. Energy
2: vibes. Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
3: Taylor Swift, Opalite.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτη Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Πάμε τώρα να σου μιλήσω για τρία slogans που μόλις τα ακούς τα αναγνωρίζεις, διότι έχουν συνδεθεί με κάποιες εταιρείες, προϊόντα ή και στιγμές όλων μας. Στο νούμερο 3 συναντάμε το Think Different της Apple. Το slogan Think Different αποτελεί μέρος της εκστρατείας που ξεκίνησε η Apple τη δεκαετία του 90, ενισχύοντας την ιδέα της διαφορετικότητας, της δημιουργικότητας όσο και της πρωτοπορίας. Μέσω αυτή της εκστρατείας, η Apple αποτύπωσε τη φιλοσοφία της ως μια εταιρεία που πρωτοστατεί στην καινοτομία όσο και τη δημιουργικότητα, θέτοντάς την ως επιλογή για εκείνους που θέλουν να ξεχωρίσουν και να αλλάξουν τον κόσμο. Στο νούμερο 2 συναντάμε το I'm Loving It από τα McDonald's που έχουμε και στην παρέα μας κάθε πρωί εδώ στον Energy. Το I'm Loving It είναι ένα σλόγγαν που δημιουργήθηκε από τη McDonald's το 2003 και έχει ως στόχο να μεταδώσει το μήνυμα ότι η εμπειρία του καταναλωτή στα εστιατόρια της είναι αξέχαστη και απολαυστική. Και στο νούμερο 1, Just Do It από την Nike. Το slogan Just Do It είναι ένα από τα πιο διάσημα και εμβληματικά slogan στον κόσμο της διαφήμισης και ανήκει στην εταιρεία αθλητικών ειδών Nike ή Nike για τους Αμερικανούς. Δημιουργήθηκε το 1998 από τον διαφημιστικό σύμβουλο Dan Wilden. Η έμπνευση για το Just Do It προήλθε από τα τελευταία λόγια ενός καταδικαστέντα για φόνο που προανεφέρθησαν πριν την εκτέλεσή του. Ο Dan Wilden είχε δηλώσει ότι η φράση τον ενέπνευσε επειδή εκφράζει την ισχυρή θέληση και την αποφασιστικότητα να προχωρήσει κανείς πέρα από τα όρια και να επιταχύνει τους στόχους του. Το Just Do It έχει γίνει σύνθημα για την αθλητική κουλτούρα και την πνευματικότητα της προσπάθειας, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να ξεπερνούν τα εμπόδια και να προχωρούν προς την επίτευξη των στόχων τους, είτε αυτή είναι στον αθλητισμό, είτε σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο της ζωής τους.
3: Ακούς Energy Vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Σου έχει τύχει να περπατάς χαλαρά και ξαφνικά μια άγνωστη γατούλα να σε κάνει follow χωρίς καν να έχεις κάνει request? Στην αρχή λες τυχαίο είναι, αλλά μετά από λίγα μέτρα καταλαβαίνεις ότι έχεις αποκτήσει συνοδό. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο λόγος είναι απλός: πείνα ή δίψα. Οι αδέσποτες γάτες μαθαίνουν να συνδέουν τον άνθρωπο με φαγητό, οπότε αν τους ρίξεις ένα βλέμμα παραπάνω, το παίρνουν ως OK, κάτι μυρίζει όμορφα εδώ. Άλλες φορές είναι καθαρή περιέργεια, κάτι στην κίνησή σου, στη μυρωδιά ή σε αυτό που κρατάς, τους τράβηξε το ενδιαφέρον και κάνουν ένα μικρό inspection mode. Υπάρχει όμως και το σενάριο ότι βρίσκεσαι στην περιοχή της και απλά σε παρακολουθεί για λίγο, σαν να λέει περνάς αλλά σε βλέπω. Ή πιο σοβαρά, μπορεί να χρειάζεται βοήθεια αν είναι τραυματισμένη ή εξαντλημένη και σε πλησιάζει, γιατί έχει μάθει ότι ίσως οι άνθρωποι βοηθούν. Και φυσικά υπάρχει και κάτι άλλο, να τις βγάζεις ασφάλεια. Ναι, οι γάτες διαβάζουν ενέργεια και αν σε νιώσουν ήρεμο, μπορεί απλά να ζητάνε λίγη προσοχή ή να κάνουν ένα απολό οντισιόν έτσι για να μπουν στην ζωή σου. Με λίγα λόγια, δεν σε ακολουθεί τυχαία, κάτι είδε σε σένα και για τα δεδομένα μιας γάτας αυτό είναι ήδη πολύ μεγάλο κοπλιμέντο. Energy Vibes.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541 401986.
2: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα. Αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη. Μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα μηχανήματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
9: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
10: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalas.gr. Zpalas και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
11: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
12: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
11: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
12: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
11: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
13: Και μετά, και μετά, τι έγινε?
14: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
13: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
14: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
13: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
14: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
13: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
14: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
15: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του και...
16: Το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
10: Μπανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
16: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αλυφές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
10: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
16: Μπανάκι απ' τα λίγα.
17: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
18: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
19: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, πίντος σνίτσελ, πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, πίντος λεμονάδα.
18: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
20: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
21: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
22: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
23: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
22: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
23: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
24: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
25: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
24: Δεύτερη ώρα παρουσίας, είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είναι Πέμπτη και πάμε τώρα στα ζώδια. Πάμε εκεί όπου η καρδιά κάνει κουμάντο αλλά και η λογική προσπαθεί απλά να βρει σήμα. Καρκίνος. Πέφτει με τα μούτρα στο συνέστημα, δένεται γρήγορα και μετά αρχίζει το «δεν πειράζει, θα στρώσουν τα πράγματα». Ναι, Μπορεί. Ή μπορεί και όχι, αλλά ο καρκίνος έχει ήδη επενδύσει σαν να είναι final. Ζυγός. Θέλει αγάπη, ηρεμία και να μην χαλάσει τίποτα. Το θέμα είναι ότι μέχρι να πάρει απόφαση έχει κάνει τόσα σενάρια στο κεφάλι του που τελικά μπλέκεται μόνος του. Και μαζί του κι εσύ. Ιχθύες ζουν σε ένα δικό τους ρομαντικό σύμπαν. Βλέπουν potential, αγνοούν τα προφανή και πιστεύουν πάρα πολύ ότι θα γίνει όπως το νιώθω. Και κάπου εκεί η πραγματικότητα τους κάνει ένα μικρό plot twist. Με λίγα λόγια, τρία ζώδια που δεν μπερδεύονται απλά στον έρωτα το πάνε level up σε μια σειρά με πάρα πολλά επεισόδια. Energy vibes.

0: τώρα να σου μιλήσω για μια σούπερ γιαγιά που κέρδισε μάλιστα τα καλλιστεία ομορφιάς. Αμφισβήτησε έμπρακτα τα πρότυπα ομορφιάς και τα στερεότυπα και κατάφερε να κερδίσει σε καλλιστεία διαγωνιζόμενες που θα μπορούσαν να ήταν πραγματικά κόρες της. Η δικηγόρος και δημοσιογράφος στο επάγγελμα Αλεχάνδρα Ροντρίγκεφ στέφθηκε νικήτρια των καλλιστείων Miss Buenos Aires στα 60 της χρόνια, παρακαλώ. Η πρώτη στην ιστορία των καλλιστείων που κερδίζει τον τίτλο σε αυτή την ηλικία. Είμαι ενθουσιασμένη που εκπροσωπώ αυτό το νέο παράδειγμα στα καλλιστεία ομορφιάς, επειδή εγκαινιάζουμε ένα νέο στάδιο στο οποίο οι γυναίκες δεν είναι μόνο φυσική ομορφιά, αλλά ένα άλλο σύνολο αξιών. Είμαι η πρώτη αυτή τη γενιά που ξεκινάει με αυτό, είπε στις δηλώσεις της στον έντυπο τύπο. Όσο για τους λόγους που όδησαν τους κριτές να την επιλέξουν, η Ροντρίγκεφ ανέφερε ότι την είδαν πραγματικά με αυτοπεποίθηση, είδαν και το πάθος της έτσι δυνατό να εκπροσωπεί τις γυναίκες της γενιάς της. Επόμενο βήμα για την εστεμένη είναι ο τίτλος της Miss Αργεντινή, το οποίο θα της επιτρέψει να διαγωνιστεί στον διεθνή διαγωνισμό Miss Ιφίλιος. Οι κανονισμοί, βλέπετε, είναι με το μέρος της. Στο παρελθόν, τα καλλιστεία της Miss Ιφίλιος επέτρεπαν αυστηρά μόνο σε άτομα ηλικίας μεταξύ 18 μέχρι 28 ετών να συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Από φέτος όμως καταργήθηκε το ανώτερο ηλικιακό όριο, οπότε κάθε γυναίκα άνω των 18 ετών μπορεί να συμμετέχει. Αυτά είναι. Καλή επιτυχία στην Super 60χρονη.
1: Ακούς Energy Vibes.
2: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
3: Με τι λαχανικό θα αντικαταστήσουμε το χειμωνιάτικο μπρόκολο και κουνουπίδι? Μα με το ανοιξιάτικο συγγενή τους φυσικά, τα λαχανάκια Βρυξελών. Οι φυτικές ίνες που έχουν τα λαχανάκια Βρυξελών θα συμβάλλουν και στον καλύτερο έλεγχο του βάρους μας. Γιατί όσο να πεις, οι παραλίες μας περιμένουν.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
6: Μια προσφορά από το νούμερο 1. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
7: Hunter's K-Pop and Demon Hunters Golden.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
3: Πάμε τώρα σε εκείνη την κατηγορία γνώσης που δεν σου ζήτησε κανείς, αλλά κάπως μένει στο μυαλό. Δεν υπάρχει καμία μεμονωμένη τροφή που να καλύπτει όλα όσα χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός, εκτός από μία: το μητρικό γάλα. Και όχι τυχαία το αποκαλούν και λευκό αίμα, γιατί κάνει δουλειά επίπεδου super power. Και κάπου εκεί στην Ιαπωνία υπάρχει ένα εστιατόριο που δεν σου σερβίρει απλά φαγητό, σου λέει πιάσε πρώτα καλάμι και καλή τύχη. Αν δεν ψαρέψεις, απλά δεν τρως. Στην Αμερική τώρα οι ψυχαναλυτές είναι περισσότεροι από τους ταχυδρόμους, δηλαδή περισσότερη ανάλυση, λιγότερα γράμματα. Στην έρημο Ναμπίπ η θερμοκρασία παίζει roller coaster μέχρι 60 βαθμούς Κελσίου την ημέρα και κάτω από το 0 τη νύχτα. Και το όνομά της σημαίνει τεράστιο μέρος. Τουλάχιστον είναι ειλικρινής. Και για να μην πεις ότι δεν μάθαμε τίποτα χρήσιμο σήμερα, οι καμιλοπαρδάλεις κοιμούνται μόλις 5 με 30 λεπτά την ημέρα. Ναι, εμείς θέλουμε 8 και πάλι δεν μας φτάνει. Επίσης, το μέλι δεν χαλάει ποτέ. Κυριολεκτικά, έχουν βρεθεί βάζα σε τάφους χιλιάδων ετών και ήταν ακόμα okay και έτοιμα για κατανάλωση. Και τέλος, τα χταπόδια έχουν 3 καρδιές, δηλαδή ακόμα και αν αυτές νιώθουν παραπάνω από εμάς, εξηγούνται πολλά. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες, πιθανότατα θα τα ξεχάσεις. Και κάπως έτσι ολοκληρώνονται οι αγαπημένες άχρηστες πληροφορίες και αυτής της μέρας. Energy vibes.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
2: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
3: Και στο www.ipavlametafores.gr.
4: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
5: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
4: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
5: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
4: Sneakers για κάθε μέρα.
5: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
4: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
5: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
4: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκάς. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
4: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
8: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
4: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
9: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
10: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
12: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy. Travel Energy Tips.
1: Ώρα για ταξίδι και μάλιστα ωραίο και road trip στην Ελλάδα. Ο νομός Λακωνίας είναι ένας τόπος εξαιρετικής ομορφιάς και ακραίων αντιθέσεων, από τα ορεινά του δάση, τα καταπράσινα πεδία, γύρω από τον Ταΐγετο μέχρι τα πέτρινα σεληνιακά ακροτήρια στη Μάνη. Μέσα σε αυτή την φυσική παλέτα συναντάμε και ένα μέρος που πολλοί το αποκαλούν ως μικρή Νορβηγία της Ελλάδας. Είναι το χωριό Γέρακας, ένας παραθαλάσσιος οικισμός κρυμμένος στο εσωτερικό ενός πραγματικού φιόδρα. Όταν βρεθείτε εκεί για πρώτη φορά και αντικρίσετε το χωριουδάκι που στέκεται στην άκρη της λιμνοθάλασσας, που ενώνεται με τα ανοιχτά μέσω ενός στενού πορθμού, τότε δεν θα πιστεύετε ότι βρίσκεστε πραγματικά στην Ελλάδα. Ο υποτιμημένος Γέρακας μπορεί να επισκιάζεται εδώ και πολλά χρόνια από την κοσμοπολίτισσα Μονεβασιά, αλλά προσφέρει το δικό του ιδιαίτερο θέαμα στον επισκέπτη. Η ιστορία του κρατάει από το Βυζάντιο, όταν και το αποκαλούσαν Ιέραξ και ήταν ένας από τους ναυτικούς σταθμούς των Βυζαντινών ενάντια στους Αρακινούς. Η Μάνη είναι φανταστική, πραγματικά σας προτείνουμε να πάρετε το αυτοκίνητο αφού προσγειωθείτε στο Ελευθέριος Βενιζέλος και να τραβήξετε προς τα εκεί.
0: Ακούς Energy Vibes.
2: Paradise 90,3.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Πριν πιάσετε το πλησιέστερο παπούτσι για να σκοτώσετε μία ράχνη που περνάει από μπροστά σας, σκεφτείτε τις οικολογικές επιπτώσεις των πράξεων σας. Οι αράχνες αποτελούν φυσικούς ελεκτές παρασίτων και παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματός μας. Εντοπίζοντας και τρώγοντας αράχνες αποτελούν φυσικούς ελεκτές παρασίτων και παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματός μας. Εντοπίζοντας και

0: απόσταση από τους ανθρώπους και να παραμένει κρυμμένη μπροστά του. Παρά το γεγονός ότι ορισμένες αράχνες διαθέτουν δηλητήριο, οι περισσότερες αποτελούν μικρό κίνδυνο για τον άνθρωπο και η συντριπτική πλειονότητα των ειδών δεν επετίθονται εάν δεν τις προκαλέσουν. Επομένως, πριν αντιδράσετε αδιακρίτως, είναι σημαντικό να εκτιμήσετε το ρόλο του στο οικοσύστημα και να σκεφτείτε τις ενδεχόμενες συνέπειες της εξάλληψής τους. Energy vibes.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακού

Και κάπως έτσι η σημερινή εκπομπή έκανε τα πάντα, από ιστορία μέχρι Internet Survival Guide και από γάτες μέχρι Νορβηγία Made in Ελλάδα. Ξεκινήσαμε με τον Μπετόβεν και την 9η συμφωνία να παίζει σαν intro στην ημέρα. Βάλαμε ραδιοφωνικό δέκτη για να θυμηθούμε γιατί είμαστε εδώ. Περάσαμε από πολέμους, συμφωνίες και deals τύπου Hollywood και καταλήξαμε στο σήμερα με vibes στο full. Κάναμε και το απαραίτητο έτσι pause για να θυμηθούμε, αλλά και να κάνουμε ένα digital check, γιατί το password 1234 πρέπει να πάρει σύνταξη. Μιλήσαμε για το πώς να μην σε κάνουν hack πριν καν πιεις καφέ, ρίξαμε μια ματιά σε slogans που δεν φεύγουν ποτέ από το μυαλό και κάπου εκεί μια γάτα σε ακολουθεί και σε κάνει να νιώθεις λίγο πιο σημαντικός άνθρωπος. Τα ζώδια φυσικά μπλέχτηκαν όπως πάντα, λίγο παραπάνω από όσο χρειάζεται. Μάθαμε πράγματα που δεν χρησιμοποιούσαμε ποτέ, αλλά θα πετάξουμε σε άκυρη συζήτηση, και ταξιδέψαμε μέχρι ένα κρυφό φιόδρα στην Λακωνία που δεν περίμενες ότι υπάρχει. Και κάπου εκεί ανάμεσα σε όλα θυμηθήκαμε και κάτι απλούστερο. Ακόμα και μία αράχνη, ναι, μία αράχνη στο σπίτι έχει το ρόλο της, οπότε πριν πανικοβληθείς, maybe just let it do its job. Γιατί είναι Πέμπτη και λίγο πριν το τέλος, με όλη την φάση ακόμα μπροστά σου, λέμε να σου πούμε ένα ωραίο απόφθεγμα και να φύγουμε κάπως έτσι. Η Πέμπτη είναι η μέρα που αν κάνεις ένα μικρό βήμα παραπάνω μπορεί να σου αλλάξει ολόκληρο το weekend, και αυτό είναι πολύ αλήθεια. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, πολλές ευχές για να περάσετε τέλεια το υπόλοιπο της ημέρας, όσο και της νύχτας σας. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθητά.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και 3 γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
12: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος,
13: Προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Ακούω μόνο Paradise.
15: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
16: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
17: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
1: Όσο χαρακτηριστική είναι η Ακρόπολη για την Αθήνα, είναι και ο πύργος του Άιφελ για το Παρίσι. Όταν όμως άρχισε να χτίζεται το 1887, δεν προοριζόταν για τη Γαλλία, αλλά για την Ισπανία και συγκεκριμένα για τη Βαρκελόνη. Στους Ισπανούς όμως δεν άρεσε καθόλου το σχέδιο που τους παρουσιάσανε και έτσι ο πύργος του Άιφελ κατέληξε στους Γάλλους. Βέβαια στην αρχή ούτε και σε αυτούς άρεσε, αλλά από ό,τι φαίνεται τον έχουν πια συνηθίσει.
2: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31, τηλέφωνο 25 410 77 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
2: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14, στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συντέα.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
8: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
2: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα δικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
7: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
8: αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
8: σκεπάζεστε,
9: αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
9: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
13: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
12: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
14: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
15: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
16: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
17: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
16: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
17: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
16: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
17: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
19: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
19: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
19: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
20: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
21: Ακούω μόνο Paradise.
22: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
23: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. You,
24: όλοι,

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Με τι λαχανικό θα αντικαταστήσουμε το χειμωνιάτικο μπρόκολο και κουνουπίδι? Μα με το ανοιξιάτικο συγγενή τους φυσικά, τα λαχανάκια Βρυξελών. Οι φυτικές ίνες που έχουν τα λαχανάκια Βρυξελών θα συμβάλλουν και στον καλύτερο έλεγχο του βάρους μας. Γιατί όσο να πεις, οι παραλίες μας περιμένουν.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
2: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
2: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
2: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
5: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
2: Και στο www.epavlametafores.gr.
6: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
4: Έχουμε τη λύση.
6: Go Sports, Go Figley Sports.
4: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
6: Figley Sports, με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
4: Figley Sports, και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
6: Go Sports, Go Figley Sports, στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη, και στο 2541-4019-86.
7: Και μετά και μετά, τι έγινε?
8: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
7: Αυτός είναι άντρας, ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
8: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
7: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
8: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
7: Μπριός Coffee and More, στη Σμύρνης 16, απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
8: Μπριός, ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο. Ποιος είναι?
9: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
9: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομοτηνή, 25310-33576.
8: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
11: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
12: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
11: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
12: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
11: Sneakers για κάθε μέρα.
12: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
11: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
12: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
11: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
13: Ακούω μόνο Paradise.
14: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
15: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
16: Όλοι ακούμε το νούμερο ένα Paradise.
17: Paradise 90,3.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι

Paradise 90,3. Paradise 90,3.

0: 90,3.
1: Hello, darkness, my own.

0: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
1: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
0: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
0: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
6: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
7: Πρωί, πρωί την ατυχία μου! Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8. Paradise. 90,3.

Δείξαμε τις προθέσεις μας από το ξεκίνημα με Hugel Jamaican, αλλά και τον υπέροχο DJ Tiesto, που είναι πολύ κοντά στις αναμνήσεις για την εμφάνισή του, την εμβληματική εμφάνιση Ολυμπιακού στο 2004. Από τότε μέχρι τώρα έχει διαγράψει μια εκπληκτική πορεία και εδώ διασκευάζει το Barbie Girl, τον Aqua, για τις ανάγκες της πρόσφατης ταινίας Barbie Girl. Είπαμε, δείξαμε τις προθέσεις μας και οι προθέσεις μας αυτές έχουν και συνέχεια σε αυτό το tempo. Bring Your Love, η ολοκένουργια δουλειά Madonna και Sabrina Carpenter.

Μια συνεργασία win-win. Μαντόνα και Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Λίγα λόγια έτσι που μου έρχονται για το τραγούδι. Είναι απόλυτα προσαρμοσμένο σε όλο το φάσμα του κοινού που μπορεί να απευθυνθεί, από πιο νεανικό κοινό, πιο pop, πιο έτσι house dance, gay, straight, όλα τα πιάνει και όλα τα αγκαλιάζει. Επίσης αυτός που έβγαλε τη φωτογραφία του single, δεν είναι τυχαίο όσα λεφτά και αν πήρε, παρουσιάζει την οριμότητα με τη θηλυκότητα της Μαντόνα και τη φρεσκάδα με την αθότητα, τον αφορμητισμό της Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Εκπληκτικό και το εξώφυλλο και το τραγούδι και η παρέα μας εδώ στον Paradise 90,3 αλλάζει, ομορφαίνει, βελτιώνεται και είναι εδώ σε μια απογευματινή διαδρομή. Το ημερολόγιο δείχνει 7 του Μάη. Είναι πέμπτη απόγευμα και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε άλλη μια pop star με το sports car. Είναι η Tate McRae και είναι πάντα ο Paradise στα ραδιόφωνά σας.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Armin van Buuren, in and out of love.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
0: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
4: Huntrix K-Pop and Demon Hunters Gold.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

με το εορτολόγιο να βρίσκει μόνο τον ήλο. Δεν το θυμόμουν από την αμαρτία μου αυτό το όνομα στο εορτολόγιο, αλλά προφανώς θα υφίσταται. Και με τον Paradise 90,3 να έχει φέρει έναν Out of Love Classic από τον Armin Van Buuren και πολύ κοντά του η εκπληκτική επιτυχία που είναι στο νούμερο 1 μας για αυτήν την εβδομάδα, το Golden από τους Hendrix. Όπου και αν σας βρίσκω και αν κάνετε, τα νέα μας οδηγούν προς τις 6.30 με τον καιρό να φέρνει αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες προς το απόγευμα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί και η μέρα μας. Στα ορεινά κλασικά θα υπάρχουν πιθανότητες για τοπικές βροχές ή όμβρους. Οι νότιες διευθύνσεις των ανέμων θα διατηρήσουν υψηλά επίπεδα θερμοκρασίας με ένταση 3-4 μπουφόρ. Το θερμόμετρο στους 26 στην αυριανή μέρα. Αυτή τη στιγμή για να κυλήσει αυτό το απόγευμα και να ξεκινήσει η βραδιά, συννεφιά, απ' άκρη σ' άκρη βλέπω στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με βροχούλα να έχει πιάσει στα δυτικά, δηλαδή πιο πυκνή παρανέστη και κάτω νευροκόπη, πιο ελαφριά ψυχάλα στην Δράμα και στην Καβάλα. Στην περιοχή μας ίσως είναι η λιγότερη συννεφιά, καθώς πηγαίνοντας ανατολικότερα θα βρούμε πυκνά τα σύννεφα πάνω από όλες τις περιοχές. Θερμοκρασίες 17 Δράμα και Παρανέστη και Ξάνθη, 18 Καβάλα και Θάσος, 19 Κομωτινή Σάπες Αλεξανδρούπολη, 17 Σαμοθράκη, 19 Βορειότερα Σουφλή και Ορεστιάδα. Έτσι έχει η αποτύπωση του καιρού μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι. Με την επόμενη επιλογή μας θα φτάσουμε στις 6.30 στο απογευματινό αυτό ραντεβού με τις επιτυχίες στον Paradise 90,3. Magnetic, ολοκένουργιο. Πιστεύω θα το βρείτε ενδιαφέρον. Απολαύστε το στην παρέα του Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
2: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

Τι ωραία απογευματινή διαδρομή, πραγματικά δροσερή, έτσι, ανέμελη, ανοιξιάτικη, με όλα τις τα καλά. Να σας πω, έχω στα χέρια μου για έναν, μια δρομική γιορτή. Είναι στην Αλεξανδρούπολη 9 του μήνα και η πόλη για ακόμη μια φορά φοράει τα αθλητικά της και μας προσκαλεί στο Hector Thrace Night Run. Γιατί υπάρχει κάτι πιο μαγικό από το να τρέχεις όταν πέφτει το φως και η πόλη αλλάζει πρόσωπο, έτσι κάντε το λίγο εικόνα. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι απλώς ένας αγώνας δρόμου, είναι μια γιορτή κάτω από τα αστέρια, μια διαδρομή που πλημμυρίζει από την ενέργεια των δρομέων και τον παλμό της Θράκης. Έτσι λοιπόν, ο δρόμος μας ανήκει, να είστε εκεί. Υποστηρικτής του Trace Run θα είναι η Pizza Fan για ακόμη μια φορά σε μια δρομική γιορτή. Και εμείς αμέσως τώρα να σας δώσουμε την ευκαιρία να κερδίσετε δύο πίτσες 10 τεμαχίων από την Pizza Fan με έναν πολύ εύκολο τρόπο. 2-54-10-83-3-30-31. Έρχεστε κοντά μου, κερδίζετε τις πίτσες και μας λέτε μια καλησπέρα. 2-54-10-83-3-30-31. Αυτό είναι το τραγούδι που καθιέρωσε δισκογραφικά τη Sabrina Carpenter. Λέγεται Espresso και αμέσως μετά Power Play.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we can't have the party, 'cause we both hate everybody.

αυτή μας είπε ο ποιητής «Close to me» και ήταν η μοναδική ξεχωριστή και πολύ ιδιαίτερη φωνή της Ellie Goulding που για ακόμη μια φορά ήρθε στην παρέα μας. Καλό πρωινό σε όλους, θα σας λέγαμε, αλλά καλό απόγευμα θα είναι το πιο σωστό που μπορείτε να ακούσετε από εμάς, καθώς είναι η απογευματινή μας διαδρομή στα 52 λεπτάκια μετά τις 6 και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα κυλήσει και αυτή η διαδρομή.

Έψαχνα για να κάνουμε γενέθλια, να σβήσουμε τούρτα, να τραγουδήσουμε και να απολαύσουμε έναν καλλιτέχνη ο οποίος έχει έρθει στην Ελλάδα, τον έχουμε δει και ζωντανά, εγώ τουλάχιστον, πριν αρκετά χρόνια στο ξεκίνημα της καριέρας του. Έχει συμμετάσχει σε πολλά τραγούδια πέρα από την προσωπική του δισκογραφία. Έχει κάνει ντουέτο και με την Dua Lipa, με την Anita, με το Φαρούκο, το Pharrell Williams, Skrillex. Ο Κολομβιανής καταγωγής Χωσέ Αλβάρο Οσόριο Μπάλβιν ή Τζέι Μπάλβιν αν θέλετε, όπως είναι δισκογραφικά γνωστός, γεννημένος το 1985, είναι ένας από τους πιο καλοπουλημένους όλων των εποχών Λατίνους δημιουργούς, με 35 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο. Οι συνεργασίες που ο ίδιος ξεχωρίζει είναι με την Cardi B, το Bad Bunny. Έχει ανέβει και στο νούμερο 1 του Billboard με το I Like It. Εγώ θα θυμηθώ και θα φέρω στην παρέα μας ένα από τα τραγούδια που ακούσαμε κυρίως εδώ, το Tranquila. Χρόνια πολλά λοιπόν στο J Balvin, και μαζί του φτάνουμε πολύ κοντά στις 7, απόγευμα 5ης, 7 του Μάη.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
6: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
5: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
7: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
8: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
7: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
8: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
7: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
8: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
8: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
9: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, κάθε απόγευμα 6 με 8.
10: Paradise 90,3.

Τι ωραίο απόγευμα, όμορφο, με Taylor Swift, με Fate of Ophelia, αλλά και Miley Cyrus, στις δύο κούκλες από τις Ηνωμένες Πολιτείες που μας γεμίζουν με τα εκπληκτικά τους τραγούδια. River είναι αυτό που θα τραγουδήσουμε και είμαστε στα 10 λεπτά και μετά τις 7. Απόγευμα Πέμπτης, 7 του Μάη, ο Στέφανος πάντα στην παρέα σας. Καλό απόγευμα!

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
1: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα.
2: Edward Maya and Playman featuring Alma, Sweet and Low.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ανοίγει στην τηλεόραση και σφίγγει την ψυχή σου από έγκλημα σε έγκλημα και από δολοφονία σε... Τι να πω, χαμός. Λοιπόν, ώρα για σινεμαδάκι, ώρα για διπλές προσκλήσεις, ώρα για Mortal Kombat 2. Μεταφέρεται το γνωστό video game σε κινηματογραφική ταινία, η οποία συνδυάζει τη δράση, τη φαντασία και την περιπέτεια. Για τους φίλους των video games είναι μάνα και για τους φίλους της φαντασίας και της περιπέτειας επίσης. Mortal Kombat 2. Άλλο ένα sequel, ο διάβολος φορούσε Πράντα. Το έχουμε συζητήσει, το έχουμε πει. Λαμπυρί stars, δυνατό promotion και μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα ταινία για να χαλαρώσετε, για να περάσετε το δίωρό σας αυτό με προβολές στις 8 και 4 και στις 9 και μισή. Michael, η δραματική μουσική ταινία βασισμένη στη ζωή από τα πρώτα βήματα μέχρι σχεδόν στο τέλος της καριέρας του Michael Jackson, και αυτή στο Οντεόν Κόσμος, εδώ στο Οντεόν Ξάνθη. Εσείς κερδίστε προσκλήσεις τηλεφωνώντας τώρα 254-10-78-671. Είναι διπλές οι προσκλήσεις και είναι για εσάς τους αγαπημένους μας ακροατές. 254-10-78-671. Δύο διπλές προσκλήσεις για τον κινηματογράφο Οντεόν. Ρυθμός. Samba Sound. Καλοκαιριάζει, ανοίγει η διάθεση.

0: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η αφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
10: Paradise 90,3.
11: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
4: Έχουμε τη λύση.
3: Go Sports, Go Figgly Sports.
4: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
3: Figgly Sports, με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
4: Figgly Sports, και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
3: Go Sports, Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
7: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
8: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
7: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
8: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
10: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
9: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
11: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
12: Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
11: σκεπάζεστε,
12: αλλά και πατάτε.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
12: Το τέλειο.
11: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
12: Τέλεια επιλογή.
11: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
13: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace, και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
14: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
5: Ταβέρνα Φέδρα.
15: Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
14: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
15: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
14: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
15: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
14: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
18: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
17: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
18: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
19: Dice 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Just another day. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise